0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα.
1: Αζήσει! Αζήσει!
0: Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Το αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34. Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
4: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι.

0: Καλά ακούσατε! Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
2: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable και εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
5: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
8: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 41 0 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
11: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά
13: και φθηνά.
14: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέκερι. Γεύση που μένει.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
4: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο.

0: τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 44.
1: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά. Και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641 044 664. cosmicpavlabowling.gr.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 2641 0 25 776.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφέ σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641 0 55 829, 6984 69 65 82.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
2: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Άνοιξη.
6: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
6: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
6: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
6: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
6: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
8: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο, άμεση και φιλική εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
1: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
3: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
12: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
2: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
2: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις,

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641054770.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641051544 6944545743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
12: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου,

0: πρώτος όροφος. Κεσαλάκου 6Β, κεντρική πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και η είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
5: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-27-940.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
8: Ψητοπολείο θεμελής.
7: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
7: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
8: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
9: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια, κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις, σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
12: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
13: Με τη μέθοδο Dallas.
12: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
13: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
12: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
13: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
12: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
13: Dallas.
12: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
13: Τηλέφωνα 26410 45544
12: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
15: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
16: Το Double Espresso Café.
15: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
16: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
15: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
15: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
15: Double Espresso Café.
16: Διπλή απόλαυση.
17: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
18: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Το νοσοκομείο Αγρινίου επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε, η επίσκεψη ήταν έκτακτη και θα ακολουθήσει και η κανονική επίσκεψη τους επόμενους μήνες, επισημένοντας ότι στόχος του ήταν να δει από κοντά το νοσοκομείο και το έργο που επιτελείται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση του Ιδρύματος, τονίζοντας πως την άλλη εβδομάδα θα εκδοθεί η προκήρυξη που αφορά ταυτόχρονα 10 θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο Αγρινίου, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη ενίσχυση προσωπικού που έχει γίνει. Παράλληλα, υπογράμμισε τη βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής και έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, ενώ πρόσθεσε πως είναι ένα νοσοκομείο σε τάξη, καθαρό και με προσωπικό που πραγματικά προσφέρει με αφοσίωση. Αναφερόμενος στον ευρύτερο σχεδιασμό για τις δομές υγείας της περιοχής, δήλωσε ότι προχωράμε άμεσα στην τροπολογία στο νομοσχέδιο για να σπάσω τα νοσοκομεία του Αγρινίου και του Νομεσολογγίου, επισημένοντας πως αποδέχτηκε σχετικό αίτημα με την προϋπόθεση ενεργής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας του Μεσολογγίου. Κλείνοντας, τόνισε, θα κάνω αυτό που μου ζήτησαν, κυρίως γιατί τιμώ πολύ το Μεσολόγγι, είναι ένας αιώνιος χώρος μνήμης για όλους τους Έλληνες και θέλω να δείξω έμπρακτα το θεσμό μου σε αυτό. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχεδίασε ο βουλευτής Οτελοκανανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως αναφέρει, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Αιτωλοκαρνανία. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου χαιρετίζει τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη σχετικά με την αποδέσμευση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου από το Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς και την προκήρυξη 5-1 θέσεων ιατρών στην πανελλαδική προκήρυξη του Μαΐου 2026. Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων με στόχο την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το Σωματείο τονίζει ότι η απόφαση αυτή αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των παρεμβάσεών του, οι οποίες μέσα από κινητοποιήσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις και επαφές με θεσμικούς φορείς ανέδειξαν την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αλλαγής. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η δέσμευση του Υπουργού συνιστά μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί το τέλος της διεκδίκησης. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, αποτελεί την αφετηρία για μια νέα περίοδο ενίσχυσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου σε επίπεδο προσωπικού, υποδομών και εξοπλισμού. Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για ένα ισχυρό και πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της περιοχής. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

0: παρουσία του πρωτεσπιστάτη γέροντας Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπου των 20 ιερών μονών της Αθωνικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευσαν ο Σεβασμιότητες Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμύρογλου, καθώς και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Από την πλευρά του, ο πρωτεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαυριώτης στην αντιφώνησή του επεσήμανε ότι η επίσκεψη δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα, αλλά εκφράζει την ενότητα και τη ζώσα πνευματική σύνδεση του Αγίου Όρους με τον ευσεβή λαό. Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός στο χαιρετισμό του ανέδειξε τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας τη σπουδαία πνευματική ευκαιρία που προσφέρει η παρουσία της Αγιορείτικης Αποστολής στο Αγρίνιο. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένα ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της Υποδιέθεσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλούμενο σουγιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέσεις αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον ΚΟΚ και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνοχιστούν εντατικά. Σε βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Τσάμι, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά έναν άνθρωπο που άφησε έντονο το στίγμα του στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στον αγρινιώτικο ποδόσφαιρο. Η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους, παλαιούς συμπαίκτες, αλλά και στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό κόσμο της περιοχής που έσπευσαν να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο ναός γέμισε από κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας την πορεία και την προσφορά του. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του αθλητισμού και φορέων, ενώ ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της διοίκησης του Πανετολικού που απέστειλε και στεφάνι τιμής. Αντίστοιχες κινήσεις έκαναν η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο μεγαλομέτοχος ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς και η ΕΠΣ Αιτωλοκανανίας, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που συνδέθηκε με τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάης μπήκε με χειμωνιάτικο πρόσωπο στην Αιτωλοκανανία, καθώς η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε το ανοιξιάτικο σκηνικό σε εικόνες που θυμίζουν βαρύ χειμώνα. Στα ορεινά της περιοχής το ψυχρό κλίμα συνοδεύτηκε ακόμη και από χιονοπτώσεις, δίνοντας τα λευκά αρκετές τοποθεσίες και ευνηδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη γραμμένη οξιά στην ορεινή ναυπακτία, όπου το τοπίο θυμίζει περισσότερο καταχείμωνο παρά αρχές Μαΐου. Εκεί η θερμοκρασία σήμερα κοιμάνθηκε μεταξύ 1 και 4 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ψυχρό κλίμα που επηρεάζει την περιοχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η καιρική αστάθεια δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ, καθώς από τη Δευτέρα εκτιμάται ότι ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε?
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.soclean.gr.
5: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
13: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
13: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
13: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Άνοιξη.
19: Ώρα για ανανέωση.
18: Καλοκαίρι.
19: Καιρός για καθαρό σκάφος.
18: Φθινόπωρο.
19: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
18: Χειμώνας.
19: Καθαριότητα παντός καιρού.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
19: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
18: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
20: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
21: Κοσμηματοπωλείο Ανεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ανεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ανεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
22: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
23: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
10: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 4
12: 210-58-606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
16: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
15: Από πού την είχατε πάρει?
16: Από το γυροδικείο!
17: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ! Συνεχίστε.
16: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
17: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
18: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
19: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
18: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
19: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
20: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
21: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
22: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
21: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
20: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
21: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
20: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
21: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

πρόσθεσε πως είναι ένα νοσοκομείο σε τάξη, καθαρό και με προσωπικό που πραγματικά προσφέρει με αφοσίωση. Αναφερόμενος στον ευρύτερο σχεδιασμό για τις δομές υγείας της περιοχής, δήλωσε ότι προχωράμε άμεσα στην τροπολογία στο νομοσχέδιο για να σπάσω τα νοσοκομεία του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, επισημένοντας πως αποδέχτηκε σχετικό αίτημα με την προϋπόθεση ενεργής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας του Μεσολογγίου. Κλείνοντας, τόνισε, θα κάνω αυτό που μου ζήτησαν, κυρίως γιατί τιμώ πολύ το Μεσολόγγι, είναι ένας αιώνιος χώρος μνήμης για όλους τους Έλληνες και θέλω να δείξω έμπρακτα το θεσμό μου σε αυτό. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχεδίασε ο βουλευτής Ατολοκρανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως αναφέρε, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ατολοκρανανία. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου χαιρετίζει τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη σχετικά με την αποδέσμευση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου από το Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς και την προκήρυξη 5-1 θέσεων ιατρών στην πανελλαδική προκήρυξη του Μαΐου 2026. Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων με στόχο την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το Σωματείο τονίζει ότι η απόφαση αυτή αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των παρεμβάσεών του, οι οποίες μέσα από κινητοποιήσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις και επαφές με θεσμικούς φορείς ανέδειξαν την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αλλαγής. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η δέσμευση του Υπουργού συνιστά μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί το τέλος της διεκδίκησης. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, αποτελεί την αφετηρία για μια νέα περίοδο ενίσχυσης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου σε επίπεδο προσωπικού, υποδομών και εξοπλισμού. Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για ένα ισχυρό και πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της περιοχής. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, παρουσία του πρωτεσπιστάτη γέροντας Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπου των 20 ιερών μονών της Αθωνικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευσαν ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμύρογλου, καθώς και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της Ιεράς Κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Από την πλευρά του, ο πρωτεπιστάτης γέρον Αβραάμ Λαυριώτης, στην αντιφώνησή του επεσήμανε ότι η επίσκεψη δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα, αλλά εκφράζει την ενότητα και τη ζώσα πνευματική σύνδεση του Αγίου Όρους με τον ευσεβή λαό. Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, στο χαιρετισμό του ανέδειξε τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας τη σπουδαία πνευματική ευκαιρία που προσφέρει η παρουσία της Αγιορείτικης Αποστολής στο Αγρίνιο. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της Υποδιέθεσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 2 μαχαίρια και έναν αναδιπλούμενο σουγιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομία.

0: αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέσεις αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον ΚΟΚ και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Σε βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Τσάμι, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά έναν άνθρωπο που άφησε έντονο το στίγμα του στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στον αγρινιώτικο ποδόσφαιρο. Η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους, παλαιούς παίκτες, αλλά και στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό κόσμο της περιοχής που έσπευσαν να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο ναός γέμισε από κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας την πορεία και την προσφορά του. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του αθλητισμού και φορέων, ενώ ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της διοίκησης του Πανετολικού που απέστειλε και στεφάνι τιμής. Αντίστοιχες κινήσεις έκαναν η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο μεγαλομέτοχος ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς και η ΕΠΣ Αιτωλοκανανίας, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που συνδέθηκε με τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάης μπήκε με χειμωνιάτικο πρόσωπο στην Αιτωλοκανανία, καθώς η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε το ανοιξιάτικο σκηνικό σε εικόνες που θυμίζουν βαρύ χειμώνα. Στα ορεινά της περιοχής το ψυχρό κλίμα συνοδεύτηκε ακόμη και από χιονοπτώσεις, δίνοντας τα λευκά αρκετές τοποθεσίες και ευνηδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη γραμμένη οξιά στην ορεινή ναυπακτία, όπου το τοπίο θυμίζει περισσότερο καταχύμωνο παρά αρχές Μαΐου. Εκεί η θερμοκρασία σήμερα κοιμάνθηκε μεταξύ 1 και 4 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ψυχρό κλίμα που επηρεάζει την περιοχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η καιρική αστάθεια δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ, καθώς από τη Δευτέρα εκτιμάται ότι ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
9: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα 6942 87 00 43.
10: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 5244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
17: Γιώσου τα μάτια.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
11: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο Θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής. Πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-0-54-770.
1: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
2: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
1: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
2: Δηλαδή
1: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
3: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
3: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 2641-0-27-940.
3: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
4: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνη.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-0-55-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
14: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
15: Α, μου τα κουλουράκια.
14: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
15: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
14: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
16: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-0-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
17: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Το νοσοκομείο Αγρινίου επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε, η επίσκεψη ήταν έκτακτη και θα ακολουθήσει και η κανονική επίσκεψη τους επόμενους μήνες, επισημένοντας ότι στόχος του ήταν να δει από κοντά το νοσοκομείο και το έργο που επιτελείται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση του Ιδρύματος, τονίζοντας πως την άλλη εβδομάδα θα εκδοθεί η προκήρυξη που αφορά ταυτόχρονα 10 θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο Αγρινίου, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη ενίσχυση προσωπικού που έχει γίνει. Παράλληλα, υπογράμμισε τη βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής και έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, ενώ πρόσθεσε πως είναι ένα νοσοκομείο σε τάξη, καθαρό και με προσωπικό που πραγματικά προσφέρει με αφοσίωση. Αναφερόμενος στον ευρύτερο σχεδιασμό για τις δομές υγείας της περιοχής, δήλωσε ότι προχωράμε άμεσα στην τροπολογία στο νομοσχέδιο για να σπάσω τα νοσοκομεία του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, επισημένοντας πως αποδέχτηκε σχετικό αίτημα με την προϋπόθεση ενεργής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας του Μεσολογγίου. Κλείνοντας, τόνισε, θα κάνω αυτό που μου ζήτησαν, κυρίως γιατί τιμώ πολύ το Μεσολόγγι, είναι ένας αιώνιος χώρος μνήμης για όλους τους Έλληνες και θέλω να δείξω έμπρακτα το θεσμό μου σε αυτό. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχεδίασε ο βουλευτής Οτολοκρανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα, με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κύριος Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Αιτωλοκαρνανία. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου χαιρετίζει τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη σχετικά με την αποδέσμευση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου από το Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς και την προκήρυξη 5-1 θέσεων ιατρών στην πανελλαδική προκήρυξη του Μαΐου 2026. Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων με στόχο την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το Σωματείο τονίζει ότι η απόφαση αυτή αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των παρεμβάσεών του, οι οποίες μέσα από κινητοποιήσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις και επαφές με θεσμικούς φορείς ανέδειξαν την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αλλαγής. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η δέσμευση του Υπουργού συνιστά μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί το τέλος της διεκδίκησης. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, αποτελεί την αφετηρία για μια νέα περίοδο ενίσχυσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου σε επίπεδο προσωπικού, υποδομών και εξοπλισμού. Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για ένα ισχυρό και πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της περιοχής. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση, ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς

0: κοινότητας Αγίου Όρους, παρουσία του πρωτεσπιστάτη γέροντας Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπου των 20 ιερών μονών της Αυθονικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευσαν ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμύρογλου, καθώς και οι ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Από την πλευρά του, ο πρωτεπιστάτης γέρον Αβραάμ Λαυριώτης στην αντιφώνησή του επεσήμανε ότι η επίσκεψη δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα, αλλά εκφράζει την ενότητα και τη ζώσα πνευματική σύνδεση του Αγίου Όρους με τον ευσεβή λαό. Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός στο χαιρετισμό του ανέδειξε τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας τη σπουδαία πνευματική ευκαιρία που προσφέρει η παρουσία της Αγιορείτικης Αποστολής στο Αγρίνιο. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλούμενο σουγιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και προεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέσεις αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον ΚΟΚ και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Σε βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Τσάμι, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά έναν άνθρωπο που άφησε έντονο το στίγμα του στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στον αγρινιώτικο ποδόσφαιρο. Η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους, παλαιούς συμπαίκτες, αλλά και στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό κόσμο της περιοχής που έσπευσαν να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο ναός γέμισε από κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας την πορεία και την προσφορά του. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του αθλητισμού και φορέων, ενώ ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της διοίκησης του Πανετολικού που απέστειλε και στεφάνι τιμής. Αντίστοιχες κινήσεις έκαναν η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο μεγαλομέτοχος ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς και η ΕΠΣ Αιτωλοκανανίας, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που συνδέθηκε με τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάης μπήκε με χειμωνιάτικο πρόσωπο στην Αιτωλοκανανία, καθώς η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε το ανοιξιάτικο σκηνικό σε εικόνες που θυμίζουν βαρύ χειμώνα. Στα ορεινά της περιοχής το ψυχρό κλίμα συνοδεύτηκε ακόμη και από χιονοπτώσεις, δίνοντας τα λευκά αρκετές τοποθεσίες και ευνηδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη γραμμένη οξιά στην ορεινή ναυπακτία, όπου το τοπίο θυμίζει περισσότερο καταχείμωνο παρά αρχές Μαΐου. Εκεί η θερμοκρασία σήμερα κοιμάνθηκε μεταξύ 1 και 4 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ψυχρό κλίμα που επηρεάζει την περιοχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η καιρική αστάθεια δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ, καθώς από τη Δευτέρα εκτιμάται ότι ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
5: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. ξέρει καλύτερα.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
3: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μια βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
15: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
15: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
16: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
16: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
17: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Πρώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
18: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
17: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
18: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
17: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
18: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
17: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
18: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
17: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
18: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
17: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά. Και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr. Supermarket Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarket Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarket Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 2641-049-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
7: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Κουτερίς Bakery. αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
10: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
11: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
12: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
13: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
14: Μήπως να πετάμε τότε.
13: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
15: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
17: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
17: και πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.showclean.gr.
15: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
18: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και βέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
19: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
20: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
21: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
19: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
21: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-57-778.
21: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Φαντάσου ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θυμάμαι μόνο εγώ.
1: Έτσι είναι η φάση.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Όπως δήλωσε, η επίσκεψη ήταν έκτακτη και θα ακολουθήσει και η κανονική επίσκεψη τους επόμενους μήνες, επισημένοντας ότι στόχος του ήταν να δει από κοντά το νοσοκομείο και το έργο που επιτελείται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση του Ιδρύματος, τονίζοντας πως την άλλη εβδομάδα θα εκδοθεί η προκήρυξη που αφορά ταυτόχρονα 10 θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο Αγρινίου, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη ενίσχυση προσωπικού που έχει γίνει. Παράλληλα, υπογράμμισε τη βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής και έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, ενώ πρόσθεσε πως είναι ένα νοσοκομείο σε τάξη, καθαρό και με προσωπικό που πραγματικά προσφέρει με αφοσίωση. Αναφερόμενος στον ευρύτερο σχεδιασμό για τις δομές υγείας της περιοχής, δήλωσε ότι προχωράμε άμεσα στην τροπολογία στο νομοσχέδιο για να σπάσω τα νοσοκομεία του Αγρινίου και του Νομεσολογγίου, επισημένοντας πως αποδέχτηκε σχετικό αίτημα με την προϋπόθεση ενεργής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας του Μεσολογγίου. Κλείνοντας, τόνισε, θα κάνω αυτό που μου ζήτησαν, κυρίως γιατί τιμώ πολύ το Μεσολόγγι, είναι ένας αιώνιος χώρος μνήμης για όλους τους Έλληνες και θέλω να δείξω έμπρακτα το θεσμό μου σε αυτό. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχεδίασε ο βουλευτής Ατελοκρανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως αναφέρει, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα, με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κύριος Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ατελοκρανανία. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου χαιρετίζει τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη σχετικά με την αποδέσμευση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου από το Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς και την προκήρυξη 5-1 θέσεων ιατρών στην πανελλαδική προκήρυξη του Μαΐου 2026. Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων με στόχο την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το Σωματείο τονίζει ότι η απόφαση αυτή αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των παρεμβάσεών του, οι οποίες μέσα από κινητοποιήσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις και επαφές με θεσμικούς φορείς ανέδειξαν την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αλλαγής. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η δέσμευση του Υπουργού συνιστά μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί το τέλος της διεκδίκησης. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, αποτελεί την αφετηρία για μια νέα περίοδο ενίσχυσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου σε επίπεδο προσωπικού, υποδομών και εξοπλισμού. Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για ένα ισχυρό και πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της περιοχής. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, παρουσία του πρωτεσπιστάτη γέροντας Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπου των 20 ιερών μονών της Αθωνικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευσαν ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμύρογλου, καθώς και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της Ιεράς Κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Από την πλευρά του, ο πρωτεπιστάτης γέρον Αβραάμ Λαυριώτης στην αντιφώνησή του επεσήμανε ότι η επίσκεψη δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα, αλλά εκφράζει την ενότητα και τη ζώσα πνευματική σύνδεση του Αγίου Όρους με τον ευσεβή λαό. Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός στο χαιρετισμό του ανέδειξε τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας τη σπουδαία πνευματική ευκαιρία που προσφέρει η παρουσία της Αγιορείτικης Αποστολής στο Αγρίνιο. Συνελήφθη σε περιοχή

0: και του Δήμου Ξηρομέρου, ένας ημεδαφός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλούμενο σουγιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέσεις αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον ΚΟΚ και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Σε βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Τσάμι, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά έναν άνθρωπο που άφησε έντονο το στίγμα του στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στον αγρινιώτικο ποδόσφαιρο. Η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους, παλαιούς συμπαίκτες, αλλά και στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό κόσμο της περιοχής που έσπευσαν να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο ναός γέμισε από κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας την πορεία και την προσφορά του. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του αθλητισμού και φορέων, ενώ ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της διοίκησης του Πανετολικού που απέστειλε και στεφάνι τιμής. Αντίστοιχες κινήσεις έκαναν η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο μεγαλομέτοχος ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς και η ΕΠΣ Αιτωλοκανανίας, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που συνδέθηκε με τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάης μπήκε με χειμωνιάτικο πρόσωπο στην Αιτωλοκανανία, καθώς η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε το ανοιξιάτικο σκηνικό σε εικόνες που θυμίζουν βαρύ χειμώνα. Στα ορεινά της περιοχής το ψυχρό κλίμα συνοδεύτηκε ακόμη και από χιονοπτώσεις, δίνοντας τα λευκά αρκετές τοποθεσίες και ευνηδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη γραμμένη οξιά στην ορεινή ναυπακτία, όπου το τοπίο θυμίζει περισσότερο κατά χείμωνο παρά αρχές Μαΐου. Εκεί η θερμοκρασία σήμερα κοιμάνθηκε μεταξύ 1 και 4 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ψυχρό κλίμα που επηρεάζει την περιοχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η καιρική αστάθεια δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ, καθώς από τη Δευτέρα εκτιμάται ότι ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
9: Το Double Espresso Café.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
9: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
8: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
8: Double Espresso Café.
9: Διπλή απόλαυση.
10: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
11: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 2641-045-544
14: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
6: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
2: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
8: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις, Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
19: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
20: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή προσωπική του επίσκεψη, πραγματοποιώντας παράλληλα σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, δημάρχους και φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την Ετωλοκαρνανία, όπως η εκτροπή του Αχελώου, τα αντισταθμιστικά από τα υδροελεκτρικά, το φράγμα Αχυρών, το λιμάνι Αστακού, ο οδικός άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενής Λαμία, η σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το Πανεπιστήμιο, το Επιχειρησιακό Πάρκο, η οδοποιία και τα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και ζητήματα ενέργειας και λειψιδρίας. Σε αντίθεση με την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπασταύρου άκουσε από κοντά τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Συνάντηση στο πλαίσιο σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τα μέλη του ΤΕΕ

0: Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στις δύο δομές μαζί με τον βουλευτή Αιτωλοκαρνανίας Θανάση Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι προχωράει η ενίσχυση των νοσοκομείων με νέες θέσεις ιατρών, προσωπικό και έργα αναβάθμισης εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υποδομές τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας της Αιτωλοκαρνανίας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την αυτονόμηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Αιτωλοκαρνανία. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χαιρετίζει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση ενός αγώνα ετών και υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίσταται η διοικητική αυτοτέλεια μιας κρίσιμης υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα του Δήμου για την προσέλκυση προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αυτονόμηση συνοδεύεται από στοχευμένες ενισχύσεις σε προσωπικό και υποδομές με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομείου στην περιοχή. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχολίασε ο βουλευτής Αιτωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Αιτωλοκαρνανία. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, παρουσία του πρωτεστιπιστάτη γέροντος Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπων των 20 ιερών μονών της Οθωμανικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου, καθώς και οι ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Με εντατικούς ρυθμούς και τη συμμετοχή εθελοντών συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον 6ο αγώνα Αγρίνιο City Trail που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου προχώρησαν σε καθαρισμό του δασιλείου και των διαδρομών του αγώνα σε μια δράση προετοιμασίας με έντονο εθελοντικό χαρακτήρα. Ο αγώνας που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει διαδρομές 16,4 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Χριστόφορο με αφετηρία και τερματισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλώμενα σουγιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέση αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου.

0: Γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
1: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
2: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
2: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
1: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
2: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
6: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
10: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
4: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις, σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040 με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 26410-54-770.
16: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25165.
17: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
19: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
18: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
19: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
20: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
19: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο.

0: 26 41 0 57 778.
1: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
2: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 100.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλ.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 2641 0 22 990 και 6942 47 27.

0: 20.
1: Νταγιάντα Ηλία. Η τέλεια λύση.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και η είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 27 940.
5: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
6: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιεί. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
0: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
6: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Άσε, Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
2: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26-419-932. Και καλά και φθηνά.
12: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
13: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε αφυπνισμένους και κοιμισμένους.

θέλω στην εισαγωγή να μιλήσω για τον Έντι Χολ. Ο Έντι Χολ είναι ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους στον κόσμο. Ο Έντι Χολ όταν ήταν 5 χρονών είχε πει στους γονείς του ότι μια μέρα θα γίνει ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου. Και οι γονείς του φυσικά γέλασαν. Του είπανε, αγόρι μου, εντάξει, ελπίζουμε να τα καταφέρεις. Ελπίζουμε όντως να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ο άνθρωπος αυτός εθίστηκε με αυτήν την ιδέα. Ήθελε όντως να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Και έβαλε ένα στόχο σε κάποια φάση στη ζωή του να μπορέσει να σηκώσει 500 κιλά. Κάτι που επιστήμονες λέγανε ότι δεν γίνεται να συμβεί. Γιατί το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντέξει μισό τόνο. Δεν μπορεί να σηκώσει τόσα κιλά. Κι όμως αυτός ο αγώνας δεν είχε να κάνει με το σώμα. Είχε να κάνει με την ψυχή. Να το ξέρετε. Και εννοείται ότι τον Ιούλιο του 16, συγκεκριμένα 9 Ιουλίου, μαζεύτηκαν 10.000 άνθρωποι για να δούνε τον Έντι Χολ να προσπαθεί να σηκώσει μισό τόνο, 500 κιλά. Έπιασε την μπάρα, προσπάθησε να σηκώσει 500 κιλά, έβγαλε αίμα από τη μύτη, τυφλώθηκε, λιποθύμησε, έπεσε στο πάτωμα, ξύπνησε στο νοσοκομείο και το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν «Τα κατάφερα, τα σήκωσα» και του είπαν οι γιατροί «Ναι, τα σήκωσες, ναι, τα κατάφερες». Και σας λέω αυτή την ιστορία για να καταλάβετε ότι ένας άνθρωπος που βάζει στόχους μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και αν πραγματικά έχεις πειθαρχία, είσαι οργανωτικός και δεν σταματάς μέχρι να τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα λοιπόν είναι ο Έντι Χολ, που έβαλε το στόχο από 5 ετών. Τώρα το τι στόχους έχει ο καθένας πάει και έρχεται. Και το τι πραγματικά θέλει ο καθένας πάει και έρχεται, έτσι. Γιατί κάποιοι είναι για τεμπελχανάδες, άλλοι λένε έλα μωρέ δεν πειράζει, άλλοι σχολιάζουν το ότι μια φορά ζούμε, άλλοι τραγουδάνε και ο μήνας έχει 9. Και έτσι φεύγουν τα χρόνια, φεύγουν οι στιγμές και ίσως κάποιοι δεν εκπληρώνουν ποτέ τα όνειρά τους. Παρακαλώ πολύ να μην μου στέλνετε μηνύματα όσο κάνω εκπομπή. Παρακαλώ πολύ να με αφήσετε στην ησυχία μου. Και να μην παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Όταν είναι να μιλήσουμε με μηνυματάκια, θα σας πω, στείλτε μηνυματάκια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε κάποια τρολάκια στο διαδίκτυο τα οποία υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζουν φανατικά τους εξουσιαστές, υποστηρίζουν φανατικά συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτά τα τρολάκια πολλοί θεωρούν ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι στο σύστημα. Και όχι τίποτα. Δεν πληρώνονται από ιδιώτη, πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Μόνο και μόνο για να υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Παρακαλώ πολύ να μην μου στέλνετε μηνύματα άντε χάσου ή άντε κάτι κοινό με το χάσου. Παρακαλώ πολύ να με αφήσετε στην ησυχία μου να κάνω την εκπομπούλα μου. Εντάξει. Δεν θα δείτε πουθενά για αυτά τα τρολάκια φίλοι μου, να το ξέρετε. Σε κάποια φάση αποκαλύφθηκε ένα σκάνδαλο κατά την άποψή μου. Το σκάνδαλο της Blue Skies. Γιατί πληρωνόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Από το 2018 κιόλας.
Και πόσοι από αυτούς που είναι τρολάκια και έχουν σχέσεις με την εταιρεία ή με την ομάδα αλήθειας και όλα αυτά τα πρόσωπα είναι καταδικασμένα πρόσωπα ή έχουν ας πούμε ένα λερωμένο ποινικό μητρό. Και ποια είναι η δουλειά τους και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν υπάρχει μια αρχή να ελέγξει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να παρεμβάλλεται η κοινή γνώμη μέσα από προφίλ στο διαδίκτυο, ανώνυμα προφίλ κιόλα, και να ρίχνουν λάσπη όλοι αυτοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα και να χρησιμοποιούν τη συκοφαντία για να μπορούν να καταφέρουν αυτό που θέλουν? Δεν είναι ντροπής πράγματα αυτά? Δεν είναι παράνομο αυτό? Αναρωτιέμαι.

αν πρέπει να παραδεχθώ κάτι από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, με τον οποίο συνομιλούμε πάρα πολλές φορές και το γνωρίζετε, είναι το ότι μου έχει κολλήσει τη λατρεία που έχει για την ελληνική γλώσσα. Μου έχει κολλήσει αυτή τη λατρεία που έχει με την ελληνική γλώσσα. Έχω αρρωστήσει κι εγώ μαζί του. Και κάθομαι και ψάχνω και βρίσκω από πού προέρχεται η κάθε λέξη. Και τι σημαίνει κάθε λέξη. Η συκοφαντία λοιπόν, φίλοι μου, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα, που συκοφάντη σήμερα σημαίνει ψεύτης, είναι αυτός που κατηγορεί κάποιον άδικα. Η ιστορική σημασία της λέξης προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, προέρχεται από το σήκον και το φαίνω, δηλαδή δείχνω τα σήκα, σημαίνει στα αρχαία ελληνικά, διότι στην αρχαία Αθήνα απαγορευόταν η εξαγωγή σήκων. Και σηκοφάντες ονομάζονταν αρχικά εκείνοι που κατήγγυλαν όσους εξήγαγαν κρυφά από την πόλη Σίκα. Επειδή όμως πολλοί κάνανε ψεύτικες καταγγελίες, γιατί υπήρχε μία αμοιβή και ήθελαν να την εισπράξουνε ή γιατί ήθελαν να εκβιάσουνε κάποιους, η λέξη κατέληξε να σημαίνει ό,τι σημαίνει, τον πανούργο διαβολέα. Αλλά από εκεί προέρχεται η συκοφαντία και έχει πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίνετε από πού προέρχονται όλες αυτές οι λέξεις. Όπως η λέξη παράσιτο, που σήμερα το λέμε γιατί κάποιος ζει εις βάρος των άλλων. Η λέξη όμως κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που τρώει δίπλα σε άλλον. Είναι ο παράσιτος. Παράσιτος. Γιατί αρχικά οι παράσιτοι ήταν αξιωματούχοι που βοηθούσαν στις θυσίες και έτρωγαν μαζί με τους ιερείς. Και αργότερα στις κομμωδίες φυσικά έγινε ο χαρακτήρας που κολάκευε τους πλούσιους μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει δωρεάν ένα γεύμα. Είναι αυτά τα παράσιτα που λέμε. Και έχουμε σήμερα πολλά παράσιτα. Πολλά παράσιτα. Πάρα πολλά. Ζούνε εις βάρος μας. Όποιο, όπως και την ίδια σημασία έχει η λέξη οστρακισμός. Μιας και μπήκαμε τώρα σε αυτό εδώ το τρυπάκι, θα σας πω κι άλλα. Ο οστρακισμός, που σήμερα σημαίνει κοινωνική απομόνωση κάποιου, στην αρχαία Αθήνα ήταν μια δημοκρατική διαδικασία για να προστατευτεί το πολίτευμα από επίδοξους τυράννους. Από μητσοτάκηδες δηλαδή, σε εισαγωγικά τυράννους, έτσι. Γιατί ξέρω ότι είναι και άρρωστοι οι εξουσιαστές οι σημερινοί με τις μηνύσεις και τα εξώδικα. Οι πολίτες λοιπόν τι κάνανε στην αρχαία Αθήνα? Έγραφαν πάνω σε ένα κομμάτι σπασμένου πυλού που τότε ονομαζόταν όστρακο το όνομα του πολιτικού που θεωρούσαν επικίνδυνο. Και αν συγκεντρωνόταν 6.000 ψήφοι, δηλαδή 6.000 όστρακα, ο πολιτικός αυτός έπρεπε να φύγει από την πόλη για 10 χρόνια. Έτσι γεννήθηκε η λέξη οστρακισμός. Πόπο, πραγματικά, άμα έχουμε αυτή την ευκαιρία να γράψουμε πάνω σε πυλό ποιος πολιτικός θέλουμε να φύγει. 6.000 ψήφους, όχι μαζεύουμε για πλάκα. Εγώ σας λέω 7 εκατομμύρια ψήφους μαζεύουμε για πλάκα. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπαμ, μπαμ. Και ξέρεις, όταν είναι πιο πολλοί ψήφοι, θα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που θα λέει ότι όχι 10 χρόνια, δεν θα ξαναεπιστρέψεις ποτέ. Ποτέ. Τα λέμε στις επόμενες 10 ζωές. Όπως φυσικά αυτό ισχύει και για τη λέξη ιδιώτης. Στην αρχαία Αθήνα ιδιώτης ήταν ο άνθρωπος που ασχολούνταν μόνο με τα δικά του. Με τα ίδια δηλαδή. Ήτανε αυτός που δεν συμμετείχε στα κοινά της πόλης. Ήταν ο παρτάκιας κοινός. Και η ιστορία λέει, επειδή η συμμετοχή στη δημοκρατία θεωρούνταν τότε ύψιστο καθήκον, ο ιδιώτης που ασχολούνταν μόνο με την πάρτη του αντιμετωπιζόταν με περιφροσύνη. Ως κάποιος που χωρίς κοινωνική συνείδηση ή ευφυΐα λειτουργούσε καθημερινά. Και από εκεί προήλθε και προέκυψε και η λέξη idiot σε πολλές ξένες γλώσσες. Που idiot σημαίνει ανόητος. Εδώ στην Ελλάδα τα έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα. Δηλαδή τι έχουν κάνει, τα έχουν δώσει όλα σε ανόητους.
ίδιο ισχύει και για τη λέξη πανικός. Γιατί η λέξη προέρχεται από το Θεό Πάνα, τον τραγοπόδαρο Θεό των δασών, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Πάνας, είχε μια τρομακτική κραυγή που προκαλούσε ξαφνικό και αδικαιολόγητο φόβο στους περαστικούς ή στα κοπάδια. Και αυτός ο φόβος του Πανός έμεινε στην ιστορία ως πανικός. Το ίδιο και για το μουσείο. Διότι στην αρχαιότητα το μουσείο δεν ήταν ένας χώρος με εκθέματα. Ήταν ένας ναός αφιερωμένος στις μουσες, τις προστάτηδες των τεχνών και των επιστημών. Ήταν δηλαδή ένας τόπος έμπνευσης, ένας τόπος μελέτης, ένας τόπος πνευματικής δημιουργίας. Και πήγαιναν όλοι εκεί πέρα τα πράγματα που φτιάχνανε για να τα προστατεύουν οι μουσες. Και έτσι γεννήθηκε η λέξη μουσείο. Και το πιο διάσημο ήταν και το Μουσείο της Αλεξάνδρειας, που λειτουργούσε περισσότερο σαν πανεπιστήμιο, αλλά και σαν ερευνητικό κέντρο. Έχει πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Το ίδιο γινόταν και με το ίδιο έγινε και με την Ακαδημία. Η λέξη προέρχεται από το Εκάδημος ή Ακάδημος, που ήταν το όνομα ενός Αθηναίου ήρωα, ενός μαχητή. Και η ιστορία λέει ότι έξω από την Αθήνα υπήρχε ένα άλσος, ένας κήπος με δέντρα δηλαδή, που ονομαζότανε Ακαδημία προς τιμήν του ήρωα. Και εκεί φυσικά επέλεξε ο Πλάτωνας να πάει να ιδρύσει τη σχολή του και πήγαινε εκεί πέρα τους μαθητές του και τους μάθαινε κάποια πράγματα και σταδιακά το τοπονύμιο έγινε συνώνυμο του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος παγκοσμίως και έτσι έχουμε τη λέξη Ακαδημία. Ας αφήσουμε όμως όλη αυτή την αρρώστια που μου κόλλησε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης με την αρχαιοελληνική γλώσσα και ας προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, γιατί μπορώ να σχολιάζω και να μιλάω για αυτά για ώρες. Λοιπόν, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Κεσέ, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος είναι δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών, για να κάνουμε μια συζήτηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, για το τι ακριβώς έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση, για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξεκαθαρίζω ότι πάντα τοποθετούμε με πηγές και μέσα από άρθρα τα οποία έχω ανακαλύψει και έχω βρει. Και έχω να ρωτήσω πολλά πράγματα τον κύριο Κεσέ. Και περιμένω απαντήσεις από τον κύριο Κεσέ, γιατί βλέπω ότι κάποιοι σε όλο αυτό που γίνεται με την ΕΥΠ, με το Predator, με την Intellexa, με τον Dillian, με τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού και τους διοικητές και τους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές και όλους αυτούς γενικά, κάποιοι παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο σε όλο το παιχνίδι. Για τον κύριο Κεσέ είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί. Δεν αγχώνομαι. Ο κύριος Χατζηδεοδοσίου, που χθες σας πούλησε και ένα παραμυθάκι κατά την άποψή μου, χωρίς να θέλω να τον κρίνω τον άνθρωπο, είναι η προσωπική μου άποψη. Έχει φωτογραφίες με τον Σαμαρά, έχει φωτογραφίες με τον Δένδια ο κύριος Χατζηδεοδοσίου, έχει φωτογραφίες με τον Σταϊκούρα. Και με ποιον δεν έχει φωτογραφίες. Δηλαδή, χθες που έκατσα και έψαξα λίγο να δω πόσο κόντρα πάει στο σύστημα ο κύριος Χατζηδεοδοσίου, που εδώ πέρα μας έλεγε ότι κατακρίνει με δελτία τύπου την κυβέρνηση. Εδώ πέρα έχει φωτογραφίες με όλους τους πολιτικούς. Και μακάρι να τις είχα ανακαλύψει και νωρίτερα για να το ρωτήσω πώς γίνεται, κύριε Χατζηδεοδοσίου, να έχετε βγει με όλους αυτούς τους συνοδημοκράτες, τους πασόκους, τους σιριζέους φωτογραφίες. Θα μου έλεγε φυσικά είμαι πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, ναι. Αλλά δεν βλέπω να ασκείται και κάποια κριτική. Σε όλους το χέρι δίνεται. Τέλος πάντων, άστο να πάει και αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει εδώ πέρα ένας Άριος, όχι πάγος, ένας Άριος καταψύκτης. Ο οποίος μέσα στην κατάψυξη έχει πάρα πολλές υποθέσεις. Υποθέσεις οι οποίες όχι απλά θα ρίχναν την κυβέρνηση, όχι απλά θα αλλάζαν την πολιτική σκηνή, αλλά πιστεύω ότι θα προστάτευαν και την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον βέβαια, αλλά και τον ελληνικό λαό. Όταν ακούμε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για τις υποκλοπές, όταν ακούμε ότι δεν δέχονται να ακούσουν συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν στο τρένο και δεν δέχονται να καταθέσουν αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που είναι και τραυματίες, παθόντες, όταν βλέπουμε να περνάνε τροπολογίες και νομοσχέδια για να μπορούν να γλιτώσουν
Τότε τι θέλετε να σκεφτεί ο Έλληνας πολίτης? Δηλαδή, δεν φτάνει που γίνεται ό,τι γίνεται. Κατακρίνουμε και τον Έλληνα πολίτη που τολμά να σκέφτεται, που τολμά να αμφισβητεί, που τολμά να λέει την αλήθεια. Μα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι φοβερό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641 055 829, 6984 69 65 82.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα. Σώμα, σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπη 4.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
13: Και όταν φέρεσαι με άσχημο τρόπο σε έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος θα λυσάξει σαν σκυλί. Αυτά είπε. Φυσικά αυτά δεν τα λένε πουθενά. Όπως δεν λένε και την αλήθεια για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Όπως φυσικά δεν λένε και την αλήθεια για το πώς ακριβώς πέφτουν τηλέφωνα και βολεύουν κόσμο ή ξεβολεύουν κόσμο. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του σε δημόσιες υπηρεσίες περνάει από πειθαρχικό. Όχι όλοι, αυτοί που αποκαλύπτουν τα χοντρά όμως. Έχω κάποια παραδείγματα. Και σίγουρα έχετε κι εσείς. Τι γίνεται με την Τέρνα, τι γίνεται με το Μυτιλινέο, τι γίνεται με τους Άραβες, τι γίνεται στη Θράκη που θέλουν οι Τούρκοι να πάρουν το χρυσό, τι γίνεται με την Ελντοράντο, τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει με τους αλλοιείς τους Τούρκους, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κοινωνικά ζητήματα και τη διακίνηση ναρκωτικών και τη χρήση φαρμάκων. Ποιος προστατεύει τελικά το σώμα, την ψυχή, το μυαλό και τα συμφέροντά μας και φυσικά και την περιουσία μας? Κανένας. Έχουμε ένα κράτος στο οποίο το πληρώνουμε για να μας εκδικείται και για να μας παίρνει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και για να μας φορολογεί με σκληρό τρόπο. 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ ο εθνικός εργολάβος. Τα δημόσια έργα πάνε και έρχονται. Να, εδώ πέρα περνούσα του Παύλου Μελά το πρωί. Παιδιά, δεν υπερβάλλω. Έχει εδώ και 2,5-3 μήνες που φτιάχνουν μια πέργολα. Στην αρχή ήρθανε, βάλανε τα σίδερα. Μετά άρχισαν να κόβουν κάτι ξύλα. Μετά ρίξανε τσιμέντο. Τρεις μήνες, σχεδόν τρεις μήνες. Το παρακολουθώ γιατί περνάω καθημερινά με το αυτοκίνητο. Εδώ και τρεις μήνες φτιάχνουν μια πέργολα. Και βάζουν ξύλα, μαδέρια, τα οποία ξύλα έχουν συγκεκριμένο όριο ζωής. Πόσα θα δώσαμε για αυτή την πέργολα? Αν κάτσω να ψάξω, θα μου ξαναβγούν τα μάτια, όπως μου βγήκανε τα μάτια και με τις λάμπες που κάνει κάθε λάμπα, κάθε πυλώνας με λάμπα πάνω μου φωτοβολταϊκό 3.200 ευρώ η κάθε λάμπα. Πόσο μπορεί να κόσει αυτή η πέργολα? Θέλετε να κάτσω να βρω να μας βγουν τα μάτια που τη στείλουν τρεις μήνες? Μπορεί να την έχουν χρεώσει και 20.000 και 30.000 ευρώ. Αυτή είναι τρελή. Μπορεί και περισσότερο. Θα κάτσω να το βρω για να το πούμε στον αέρα, για να μην έχετε κενά και για να ξέρετε πώς λειτουργούνε. Για να σας πιάσει και εσάς η τρέλα. Έχουμε μια καταγγελία από ομογενή της Αυστραλίας, από ό,τι διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, το οποίο μου έστειλε ένας φίλος ακροατής. Έγινε, λέει, έρανος στην Αυστραλία για την Εύβοια. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, δεν είχα καμία σχέση με αυτόν τον έρανο. Μαζέψανε, λέει, όμως και στείλανε 643.000 δολάρια για τους ανθρώπους στην Εύβοια. Και τα στείλανε στην Αρχιεπισκοπή Ελλάδας για τους Ευβοιώτες. Και δεν έχουν δει, λέει, Ευβοιώτες ευρώ. Ούτε δολάριο. Τίποτα. Δεν έχουν δει φράγκο. Και ρωτάνε τώρα οι ομογενείς της Αυστραλίας, πού πήγανε ρε τα λεφτά? Εμείς τα στείλαμε, λέει, στην Αρχιεπισκοπή της Ελλάδος. 643.000 δολάρια. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν τα δώσανε στους Ευβοιώτες? Άμα κάποιος ακούει εκεί πέρα έξω που να έχει κάποια σχέση με τα δικαστήρια, με τις υπηρεσίες, με τις ανεξάρτητες αρχές. Εγώ σας λέω, δεν έχω ιδέα για αυτό τον έρανο. Αλλά ας κάνει, ας επικοινωνήσει με τους ομογενείς της Αυστραλίας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πού πήγαν τα λεφτά. Όπως επίσης διάφοροι σεισμόπληκτοι βγαίνουν και φωνάζουν και λένε πού είναι τα λεφτά μας. Πού είναι οι αποζημιώσεις μας. Το ίδιο και πλημμυροπαθείς, το ίδιο και διάφοροι άλλοι που έχουν πάθει ό,τι έχουν πάθει σε αυτόν τον τόπο. Θα μπορούσε να είναι η εθνική φράση της επταετίας του Μητσοτάκη. Πού είναι τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά, ρε. Ωραίο. Πού είναι τα λεφτά, ωραίο.

0: Τι θα μπορούσαμε να τραγουδάμε όλοι μαζί, ότι ώρες με πιάνει μια τρέλα. Καλά τώρα αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία είναι για γέλια. Άσε μας Ανδρουλάκη τώρα, έχεις υπερψηφίσει όλες τις τροπολογίες, έχεις υπερψηφίσει όλα τα νομοσχέδια. Έχεις σταθεί δίπλα στην κυβέρνηση όσο κανένας. Και ο Δημοκράτες πήγαν σε ψήφισαν στις εσωκομματικές σας εκλογές και βγαίνεις τώρα να μας το παίξεις ιστορία. Αυτές είναι οι υποσχέσεις και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τετραήμερη εργασία. Πάλι καλά όταν το διάβασα, δεν έπεινα κανένα χειμώνα, μου βγει από τη μύτη. Μα τι γραφικότητα είναι αυτή. Πώς θα το κάνεις αυτό ρε Ανδρουλάκη, αυτό εξήγησέ μας. Ωραίες υποσχέσεις και εγώ μπορώ να βγω να πω ότι θα φέρω στο βουνό θάλασσα. Θα μου πεις τώρα και να βγω να πω ότι θα φέρω στο βουνό θάλασσα, κάποιοι θα το πιστέψουνε και κάποιοι θα τρέξουν να ψηφίσουνε. Είναι και αυτοί, τι να κάνουν. Άκουσα εντελώς τυχαία και μία καταγγελία του Νίκου Καραχάλιου. Βάλε να την ακούσουμε λίγο.
1: 2012, ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπουργός εσωτερικών. Τον επισκέπτομαι στο γραφείο του και τον ενημερώνω προσωπικά για τη σύλληψη του κύριου Γεωργιάδη στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με διεθνές ένταλμα σύλληψης, αφού είχε καταδικαστεί στη Μολδαβία για παιδεραστία και παιδοβιασμό. Η επόμενη κίνηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν να πάρει τον κύριο Γεωργιάδη και να τον τοποθετήσει διευθυντή, πολιτικό διευθυντή στο πολιτικό του γραφείο. Τότε ήταν στο Παγκράτη. Ποιος ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του ίδιου γραφείου? Ο κύριος Λαζαρίδης. Από πότε γνωρίζετε και με τους δύο? Με τον κύριο Γεωργιάδη γνωρίζονται από τα σχολικά τους χρόνια. Με τον κύριο Λαζαρίδη γνωρίζεται από τα χρόνια που πήγανε στην αεροπορία. Δηλαδή, ήδη γνώρισε τότε πάνω από 20 χρόνια τον κύριο Γεωργιάδη και πάνω από 10 χρόνια τον κύριο Λαζαρίδη. Μιλάμε για το 12. Έκτοτε περάσανε χρόνια. Τι κάνει με το που εκλέγεται αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016 με όποιο τρόπο εξελέγει? Η πρώτη απόφαση που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν μία η ώρα του παρέδωσης του Σαμαρά στο κόμμα. Τα θυμάμαι σαν τώρα. Μία και μισή βγάζει απόφαση και ορίζει τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού και προγράμματος. Τη νούμερο 3 θέση του κόμματος. Τη δίνει σε έναν άνθρωπο που γνώριζε ότι έχει καταδικαστεί. Και επειδή μπορεί να πείτε ότι αυτά τα ήξερε μόνο από εσάς, τα ήξερε από τις διεθνείς αρχές και τα ήξερε και αποδείχθηκε ότι τα ήξερε όταν έστειλε στο ελληνικό δικαστήριο πια την κυρία Σημαρκοπούλου και τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, το ήθος του το έχει δείξει από τότε. Δεν χρειάστηκε να γίνει πρωθυπουργός. Ξέραμε από όταν ήταν αρχηγός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε εξωτικά φρούτα, τα οποία δεν έχουν κανένα πτυχίο, όπως ο κύριος Λαζαρίδης, και σε άλλα ανήθικα, να μην πω τη λέξη, παιδιά, που έχουν αδυναμία σε παιδιά.
0: Πολύ σοβαρή καταγγελία. Εγώ θυμάμαι ότι τον είχε πει κάτσε και λίγο στην πάντα μέχρι να σβήσει το θεματάκι. Αλλά θα ακούσετε και άλλα πράγματα τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κεσέ για το τι έκανε από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανδρουλάκη, να σου πω ότι στις 25 Φεβρουαρίου το 1822, στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, είχε καταργηθεί η δουλεία. Κι όμως από τότε είμαστε δούλοι. Οπότε άσε τον τσιγκάνικο τον πρόλογο για τετραήμερη εργασία. Άστονα, τον το τρώνε μόνο οι σανοφάγοι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τελικά τι είναι, υπουργός υγείας ή υπουργός φαρμακοβιομηχανίας? Γιατί εγώ βλέπω ότι η δημόσια υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας καταραίει. Βλέπω τους γιατρούς στα κάγκελα, βλέπουμε νοσοκόμενες να κλαίνε. Βλέπουμε γενικά να υπάρχουν αρκετά προβλήματα και βλέπω ότι οι συνεργασίες με τις φαρμακοβιομηχανίες είναι άριστες. Βλέπω ότι τρέχει και δεν φτάνει. Και υπάρχει και ένα κέντρο που προμηθεύεται τα φάρμακα. Εκεί πέρα έχει γίνει ποτέ κανένας έλεγχος? Υπάρχει επίσης το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ΙΦΕΤ. Εκεί έχει γίνει ποτέ κανένας έλεγχος? Γιατί κάνει θαύματα το ΙΦΕΤ. Και η οικονομική δραστηριότητα του ΙΦΕΤ από το 2024 ήταν περίπου 279 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2025 ήταν 406 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό δεν αποδίδεται σε αύξηση τιμών. Αποδίδεται σε άλλα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, δεν ασχολείται κανένας, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Βάλε λίγο κύριο Κεσέ να πάρουν γεύση. Βάλτε λίγο τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ να πάρουν γεύση για το τι θα συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα. Ρετάρω λίγο, βλέπεις. Τα γρανάζια θέλουν λάδωμα. Βάλε λίγο κύριο Κεσέ να πάρουμε μια γευσούλα για τη δεύτερη ώρα τι θα συζητήσουμε. Πάμε γιατί θα ακούσουμε τρελά πράγματα από ό,τι φαίνεται.
2: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας.
0: Για τις παρακολουθήσεις τώρα μιλάει, έτσι. Της προπληρωμένης κάρτας από την οποία στάλθηκαν κάποια μηνύματα.
2: Με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το PIN. Πιστεύω ότι τα μηνύματα έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το PIN. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέραγε κανείς. Ο κ. Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτσης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Αν μπορεί και κάποιος να βρει τρεις φορές το PIN, με τρεις προσπάθειες το PIN σε κάποιο κινητό ή σε κάποιο email, εμένα σε έθελα να μου τρυπήσει τη μύτη. Εγώ προσωπικά έχω κλειδώσει κινητό που ήξερα τον κωδικό με αυτές τις τρεις προσπάθειες. Ρε, αυτός ήταν ο κωδικός, τον πατάω μία τίποτα, δεύτερη τίποτα, με τον κωδικό που ήξερα τώρα, τρίτη τίποτα, κλείδω στο κινητό, του πήγα εδώ σε ένα στουρνάρι να πούμε στο μαγαζί, του λέω κλείδω στο κινητό. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το κάνουμε, λέει, μια επανακίνηση. Και τι έκανε? Το έκανε reboot και χάσα όλα ό,τι είχα και δεν είχα. Φωτογραφίες, επαφές, σημείο, όλα τα χάσα, όλα τα. Το λέω, ρε μεγάλε, έτσι το ξέρα και εγώ να το κάνω. Κάτι να το πετούσα στη θάλασσα. Γελίε, φαντάρε, τι έκανες τώρα? Δεν κατάλαβα, μου λέγει εκεί τις τρέλες. Τίποτα, πήρε εκεί μια βελόνα, την έχω από εδώ, την έχω από εκεί, πάει, τα άσβησε όλα. Το λέω, ρε φίλε, καλύτερα να σπάγε το κινητό. Το θυμήθηκα τώρα και τσατίστηκα. Μην εμπιστεύεστε τους τεχνικούς. Αν κλειδώσετε το κινητό σας, πηγαίνετε το στην κυβέρνηση. Ή πηγαίνετε το σε γνωστούς της κυβέρνησης, βρίσκουμε τον κωδικό κατευθείαν. Μέσα σε τρεις προσπάθειες κάποιον θα ξέρουνε. Ο Τζαβέλας κάποιον θα ξέρει. Μέσα σε τρεις προσπάθειες, μπαμ μπαμ, θα τα ανοίξει το κινητάκι. Ρε, εδώ για Θεόβοβοι πούλησαν το ρεύμα της χώρας. Η ΔΕΗ πλέον είναι στα χέρια των φανς. Και φυσικά στα χέρια των Εμμυράτων. Και εμείς είμαστε οι θεατές, διότι η ΔΕΗ είχε το 51%, βασικά το κράτος, είχε το 51% των μετοχών της ΔΕΗ. Έγινε σε κάποια φάση μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Και το ελληνικό κράτος είπε, εμείς δεν δίνουμε 600 εκατομμύρια, το θεωρούμε σπατάλι. Και έτσι έχασε τις μετοχές της και πήγε στο 35%. Και τώρα λένε ότι θέλουν να δώσουν 2 δις για να συμμετέχουν στην επόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για να μην χάσουν κι άλλες μετοχές. Αλλά έχουν χάσει την μπάλα και δεν το ξέρουνε. Και μαζί με την μπάλα που έχουν χάσει αυτοί, χάνουμε κι εμείς την πατρίδα μας.

0: Πάρα πολλά δυστυχώς. Και φυσικά στη ΔΕΗ έχει 15% και η σύμβηση. 15% δεν και λίγο. Ζάχαρη και μέλι, τα κουλούρια του Βαγγέλη. Ξέχασα να πω χρόνια πολλά εκεί ψηλά στο αδερφάκι μου που έφυγε νωρίς το Χριστάκι. Που άδικα στη Ρουμανία έφυγε νωρίς. Χρόνια πολλά ρε Χριστάρα. Μας λείπεις να το ξέρεις και έχουμε σηκώσει και πανό για σένα. Και θα το σηκώνουμε καθημερινά. Και τα αδέρφια σου τρέχουνε και οι φίλοι σου τρέχουνε και όλοι τρέχουνε. Και μας λείπεις πολύ. Χρόνια πολλά εκεί ψηλά λοιπόν, σε περίπτωση που μας ακούς. Στο συνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας στον Άφλιο μαζεύτηκαν, είπαν τι είπανε, θα πούνε κι άλλα. Και γενικά στα συνέδρια που μαζεύονται συνήθως μεταξύ τους λένε ψέματα. Και κάθονται και χειροκροτάνε ο ένας τον άλλον. Λέει ας πούμε, βγαίνει ο Μπουμπούκος μπροστά και λέει θα κερδίσουμε τις εκλογές με αυτοδυναμία. Ωραία, δώσε χειροκρότημα. Ή λένε είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δώσε του χειροκρότημα οι παλαμάκηδες από κάτω. Αυτοί που χειροκροτάνε από κάτω πραγματικά δεν θέλουν να χειροκροτάνε. Ξέρουν τι τους συμβαίνει. Δεν είναι τυφλοί, εθελοτυφλούν. Χειροκροτάνε για να κρατήσουν την καρεκλίτσα τους. Χειροκροτάνε για να παραμείνουν στο βόλεμά τους. Ή χειροκροτάνε γιατί είναι μπλεκόμενοι. Δεν χειροκροτάνε πάντως σίγουρα γιατί το θέλουν. Είναι επαγγελματίες χειροκροτητές. Καλά για τον Άδωνη Γεωργιάδη, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά εγώ πλέον τον έχω κατατάξει στην κατηγορία Ελένη Λουκά. Ελένη Λουκά, παλαιότερα ξέρετε ότι έπαιρνε εδώ στην εκπομπή μου, έκανε κάτι τρελές επιθέσεις. Είσαι τρελός, κάτι τέτοια. Να θυμάστε αυτά. Δεν σταματούσε. Είσαι τρελός. Εγώ δεν είμαι καθόλου τρελός. Αλλά κάπως έτσι βλέπω και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δυστυχώς, μπορεί ο υπουργός να στεναχωρεθεί, είναι πρόβλημά του, είναι η κρίση μου. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Δηλαδή δεν θα μου φαινόταν περίεργο και τον έχω ικανό να πάει έξω από συναυλία των Iron Maiden και να λέει αυτή είναι του σατανά. Άμα φυσικά πάρει τέτοια εντολή. Γιατί από μόνος του δεν νομίζω να πάει. Τα θυμάσαι. Τα στέλνει τώρα. Τα θυμάσαι ρε τι τραβούσα τότε. Πω. Τι ήταν αυτό σε κάποια φάση νόμιζα να πάθει κάτι η γυναίκα. Πω. Ναι, τραγουδούσε κιόλας. Σκέψου μια συζήτηση Άδωνη Γεωργιάδη με Ελένη Λουκά. Δεν θα ήταν τέλειο? Εγώ πιστεύω θα βγάζανε και άκρη. Φαντάζει, μπορεί και στο τέλος να τη βλέπαμε διορισμένη σε καμία θέση. Άμα έλεγε σε όλα ναι, δεν το ξέρει. Όλα γίνονται στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δώσε. Έχουμε άλλα 5 με 7 λεπτάκια έχουμε. Έχουμε να αναλύσουμε και πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Αφού εδώ πέρα τώρα θυμηθήκαμε μια στιγμή παραφροσύνης. Δώστε.
1: Ιατρικής βοήθειας.
2: Θα πάω, είπα.
1: Είσαι τρελός. Δεν είσαι καλά στα μυαλά σου. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός.
0: Σαν ακούω τον Άδωνη.
1: Είσαι τρελός.
2: Ρε εσύ μπορείς να ηρεμήσεις.
1: Είναι τρελός.
2: Σαν μωρό κάνεις τώρα, μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Ο Γρηγόρης Ερέτης είναι τρελός.
2: Το κατάλαβα αυτό.
1: Είσαι τρελός.
2: Κάτι άλλο μπορεί.
1: Είσαι τρελός. Είσαι τρελός.
2: Δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι όμως, Ελένη.
1: Γιατί θέλεις να συζητήσουμε?
2: Μα με λες ότι είμαι τρελός.
1: Εσύ πρώτα απ' όλα δεν θέλεις να μιλάω.
2: Γιατί?
1: Α, εντωμεταξύ είσαι και ψεύτης και απατεώνας με τον αυγολέμονο. Εγώ όταν βγήκα, θυμάσαι τότε, αυτά ήθελα να στα γράψω στο Facebook, αλλά θα στα πω τώρα.
2: Με βρίζεις όμως συνέχεια.
0: Α, δεν βγάζεις άκρη. Σαν να ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη, πραγματικά και με τον Άδωνη δεν έβγαλα άκρη. Θυμάμαι είχαμε βγει σε κάποια φάση σε ένα πάνελ εκεί πέρα, τον είχα ρωτήσει κάποια πράγματα και με έλεγε τις τρέλες. Οπότε πάμε παρακάτω. Γιατί θεωρώ ότι περισσότεροι υπουργοί και πολιτικοί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όταν δεν τους βολεύει κάτι, πάνε αλλού τη συζήτηση. Το ίδιο κάνει και ο Χρυσογοίδης που λέει ότι η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρα με κενά ασφαλείας. Δεν είναι χώρα με κενά ασφαλείας και ένας άνθρωπος 89 χρονών έκανε βόλτες με την καραμπίνα του από τον Εύκα στο Ειρηνοδικείο, από το Ειρηνοδικείο στην Πάτρα σε ξενοδοχεία και οι αστυνομικοί πηδούσαν τις καγκελόπορτες και δεν τον βρίσκανε. Δεν έχει κενά ασφαλείας. Τι να τον πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο? Τι να πεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που υπάρχουν τροποποιήσεις σε συμβάσεις ότι δεν υπάρχουνε? Τι να τους πεις, ότι υπάρχει λαϊλασία αφού το αρνούνται? Μπορείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει? Άμα δεν θέλει το γουρούνι, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνει. Και δεν θέλει συνήθως το γουρούνι να μάθει να τραγουδάει. Και δεν παρομοιάζω κάποιον με γουρούνι, αλλά ξέρω ότι τα γουρούνια δεν τραγουδάνε. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, πετάει ο γάιδαρος. Άμα άλλος λέει ότι πετάει και δεν καταλαβαίνει, πες του και εσύ ότι πετάει. Πετάει ρε αδερφέ, αφού δεν σας πετάει ο γάιδαρος, σας πετάει. Κάτσε να σου πω εγώ ότι δεν έχει φτερά. Εγώ πιστεύω εκείνο τον καιρό μπορεί και να είχαν επηρεαστεί από τον Πίγασο. Γιατί θυμάμαι κυκλοφορούσε και η ταινία του Ηρακλή. Και από την μυθολογία, ξέρεις, ο Πίγασος, να, ένα άλογο με φτερά, μπορεί να το είδε κανένας τρελός, να είπε, ξέρεις, το σπασμένο τηλέφωνο, ρε, είδα έναν γάιδαρο να πετάει, να είπε άλλος, τι μας λες, ρε, να, ορίστε, να του δείξει καμιά φωτογραφία από την ταινία, να είπε και άλλος, όντως, ο γάιδαρος πετούσε και να φτάσαμε με το σπασμένο τηλέφωνο να λέει η μισή Ελλάδα ότι πετάει ο γάιδαρος. Γιατί υπάρχει και αυτή η παραπληροφόρηση. Υπάρχει και αυτή. Και συνήθως προωθούν συγκεκριμένα αφήγηματα. Είδατε πουθενά εσείς να λένε στα καναλάκια ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταγγελία που λέει ότι υπάρχει κατάχρηση πολλών εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για να διαφημιστεί ένα ανύπαρκτο έργο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Το είδατε πουθενά? Είδατε τον Άδωνη να απαντάει σε αυτά? Όχι. Πετάει ο έδωρος, πετάει. Αφού δεν θα το πάμε έτσι, δεν θα το πάμε έτσι, εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι ο γάιδαρος δεν πετάει. Ό,τι κι αν κάνατε, όσο κι αν φωνάζετε, όσο κι αν λέτε ότι είμαι τρελός και συνωμοσιολόγος, εγώ θα λέω ο γάιδαρος δεν πετάει. Δεν πά να σκάσετε, δεν πά να πέσετε κάτω και να τσιρίζετε, δεν πά να παθαίνετε επιληψίες, δεν πά να τρέχετε με το κεφάλι στον τοίχο και να μου λέτε ο γάιδαρος πετάει. Εγώ θα σας λέω, ακούστε, ο γάιδαρος δεν πετάει. Εντάξει. Βασανιστείτε, που λέει και ο αντίπας. Μυστήρια πλάσματα. Κάντε ό,τι θέλετε. Ο γάιδαρος δεν πετάει. Τελεία και παύλα. Μου στέλνει τώρα άλλος μήνυμα και μου λέει, σαν σήμερα, λέει, πέθανε το μεγαλύτερο κάθαρμα, γράφει, της παγκόσμιας ιστορίας, ο Αδόλφος Χίτλερ. Να σας πω τώρα ότι ο Αδόλφος Χίτλερ, υπάρχει μια περίπτωση να μην είχε πεθάνει εκεί πέρα που είπαν ότι αυτοκτόνησε με τη γυναίκα του, με την Εύα Μπράουν.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδη ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των

0: Εκδήλωση ξεχωριστή Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
1: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
4: Άνοιξη.
5: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
5: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
5: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
5: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
5: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
0: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και

0: Εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου, ψηφίς. Διαφορά που τη γεύεστε.
1: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
6: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
11: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
12: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
13: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dagiandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
15: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
16: Σε μοροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
19: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
20: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
19: Φοβερό, ναι.
20: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε, όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν. Με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
21: Ερμηνείες Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
22: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις. Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
0: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
2: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Τζίρα.
2: Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη κύριε Ερέτη. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία από τη μακρινή Θράκη να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στο κέντρο.
1: Αληθώς ο κύριος κύριε Τζίρα, πρέπει να πούμε στους ακροατές πόσο άμεση είμαστε. Με το που στείλατε και πήρατε τηλέφωνο κατευθείαν στον αέρα. Αυτό δεν το κάνει κανένα άλλο ραδιόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ήταν και σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία που θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι προθεσμές μας πιέζουν και είμαστε σε αναμονή για το Περιφερειακό Συμβούλιο, οπότε πρέπει να έχουμε μια θετική γνωμοδότηση.
1: Βέβαια, στη βράση κολλάει το σίδερο, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Κύριε Τζίρα, εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι οι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων θέλουν να εκμεταλλευτούν το χρυσό στα σύνορα της Ελλάδας, ανάμεσα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Μάλιστα. Αφού για 30 χρόνια, 3 δεκαετίες απέτυχαν να εγκατασταθούν στο έδαφος της Θράκης, η Θράκη έχει πλέξει ποιο είδους ανάπτυξη θέλει. Πήγαν απέναντι από εμάς και βγήκαν στην Βουλγαρία, που είναι μια χώρα με οικονομικά θέματα, και μάλιστα πέρυσι τους διώξαμε, μπλοκάραμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φέτος επανέρχονται. Η εταιρεία, η προηγούμενη που ήταν καναδικών συμφερόντων, η Ντάντε, που μας μετέφερε στην κόλαση του Ντάντε, αποσύρθηκε και ήρθε μια τουρκικών συμφερόντων τώρα να διεκδικήσει την περιοχή. Άλλωστε η ρήπανση δεν έχει σύνορα και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Τα νερά περνάνε από εμάς και ο αέρας σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων μολύνεται από το τοξικό νέφος.
1: Ναι, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό? Εξηγήστε μου λίγο για να καταλάβω.
2: Σας εξηγώ. Όλα ξεκίνησαν τώρα τον τελευταίο καιρό. Έπρεπε να κάνουν κάποια διασυνορική οικολογική αξιολόγηση από το Μάρτιο και τώρα έγινε πριν δύο μέρες, την Τρίτη, 28 του μηνός, έγινε στο Ιβαϊλογράδι, το δικό μας ορτάκιο το ελληνικό, έγινε μια συνάντηση, μια επιτροπή διαβούλευσης με τους κατοίκους, τους φορείς και όσους εμπλέκονται, και φυσικά και εμείς σαν όμορη χώρα και μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε λόγο και είμαστε παρόντες. Εγώ ήμουν από την πλευρά των οικολογικών οργανώσεων. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικολογικές οργανώσεις στη Θράκη. Είναι η Οικολογική Εταιρεία Εύρου και η Διανομαρχιακή Ροδόπης Εύρου, που με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε και έχουμε ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητους επιστήμονες, οι οποίοι αξιολογούν τις καταστάσεις, έχουμε νομικούς, και μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις γίναμε πολύ έμπειροι και αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Δεν είμαστε οι γραφικοί οικολόγοι που μαζεύουμε τα νοικιαδάκια, όχι, δεν το κάνουμε και αυτό, αλλά κινούμαστε πάντα με βάση τον νόμο και αποτελεσματικά.
1: Κατανοητό.
2: Έχουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και προχωράμε. Σας ακούω.
1: Είστε κάποιες οικολογικές οργανώσεις εκεί στη Θράκη, οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αγωνίζεστε για να προστατεύσετε όλο αυτό το οικοσύστημα. Σωστά?
2: Σωστά.
1: Ποιος δίνει την άδεια σε αυτές τις εταιρείες να έρχονται για να κάνουν εξορίξεις?
2: Οι εταιρείες κάνουν επενδυτικές προσφορές και αν τα καταφέρουν, προχωρούν. Συνήθως μπαίνουν πολύ θράσος. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ελληνικό έδαφος από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτούμενες και από δάνεια είναι γενναιόδορες και προσφέρουν, πριν λίγες μέρες πρόσφεραν στο Δημότικο 50.000 ευρώ χωρίς να βγάλουν το πρώτο ευρώ δικό τους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, επαναλαμβάνω, που ήταν για μας ένα ταμείο, μας πρόσφεραν δωρεά σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο. Φυσικά εμείς τους αποτρέψαμε. Καταλαβαίνετε με τι θράσος κινούνται, θεωρώντας ότι θα κάνουν κοινωνικό έργο, θα κάνουν κοινωνική προσφορά, θέσεις εργασίας. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, και μάλιστα το επικοινωνιακό παιχνίδι στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι όντως μια δημοκρατική διαδικασία, σε αυτήν την Επιτροπή Διαβούλευσης ήταν τόσο καλά στημένο που έδειξαν ιδηλιακά τοπία, ποτάμια που κυλάνε, δάση. Δεν έδειξαν ούτε μια εικόνα που να έχει σχέση με έργο τάξεων, με τελματοδεξαμενές, με χημικά απόβλητα. Αυτό που θα έπρεπε να δείξει κανείς, που μοιάζει πιο πολύ με σε ελληνιακό τοπίο, ήταν πολύ έμπειρη στο στήσιμο της επικοινωνίας. Εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε εμπειρία στην Ελλάδα και το καταλαβαίνουμε. Και προσπάθησαν με διαγράμματα, με χάρτες, με εικόνες, με ομάδες που θα συγκροτήσουν, με προσφορά γήπεδα που θα φτιάξουν και πάρκα, ότι θα μπορέσουν να αποκοιμήσουν και να ξεγελάσουν την κοινή γνώμη της περιοχής. Να σας πω την αλήθεια, η κοινωνία η βουλγαρική, επειδή αντιμετωπίζει και μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, ήταν διχασμένη. Ήταν κάποιοι που ήταν υποστηρικτές της εταιρείας, οι οποίοι τους υποσχέθηκαν και θέσεις εργασίας, και ήταν κάποιοι που ήταν σαφώς αντίθετοι, και μάλιστα και από πολλές οικολογικές οργανώσεις. Εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε πολύ στενή σχέση με τους Βούλγαρους και συνεχώς μας μεταφέρουν όσα γίνονται. Επίσης, εκείνο που είπα στην επιτροπή αυτή, είναι ότι εμείς σας παρακολουθούμε στενά. Παρακολουθούμε όλη την αλληλογραφία σας και ξέρουμε όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν όσα έργα, ό,τι προθέσεις έχουν, και φυσικά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε περιβαλλοντική μελέτη εάν δεν εγκρίνει η Ελλάδα ως όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σηκώθηκα να μιλήσω, είπα: βλέπω ότι υπάρχει σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είστε υποχρεωμένοι να αρμονιστείτε. Και η Ελλάδα λέει όχι. Αυτοί έχουν ένα κλίμα, θα έλεγα, ητοπάθεις, αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν. Εμείς όμως είμαστε θετικοί και ξέρουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Θέλω να σας ρωτήσω. Στην ουσία, επειδή δεν ήθελα να σας διακόψω, στην ουσία προσπαθούν να εξαγοράσουν την τοπική κοινωνία.
2: Ακριβώς αυτό. Με θέσεις εργασίας και με κοινωνικές παροχές. Βέβαια, αν το δει κανείς, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψέματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το τζάμπα τυρί υπάρχει μόνο στην ποντικό παγίδα. Οι Βούλγαροι προσδοκούν στη δική μας βοήθεια. Να σας πω ότι στο πάνελ που είχε στηθεί ήταν 7 επιστήμονες της εταιρείας. Συντονίστρια ήταν εκπρόσωπος του Δήμου Ιβαϊλόγκρατ, οι οποίοι ήταν σαφώς διακείμενοι προς την εταιρεία. Και όλοι αυτοί, μας επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα ίδια πράγματα, ξανά και ξανά, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζουν και το χειρότερο σενάριο, ότι μετά το έργο θα τα επαναφέρουν όλα όπως ήταν, ότι θα φυτευτούν τα ίδια δέντρα, και ό,τι μπορούσαν να κάνουν για να αποκοιμήσουν την κοινή γνώμη. Οι Βούλγαροι πάλι είναι άπειροι, επειδή είχαν πολλά χρόνια ένα καθεστώς που δεν επέτρεπε τις ελευθερίες, δεν είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο ακροατήριο. Δηλαδή απευθύνονταν πολλές φορές στο πάνελ των εισηγητών και έχαναν το επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί άνοιγαν διάλογο και αυτοί φυσικά ήθελαν να δοκανίσουν τον χρόνο ώστε να αποσυρθούν οι δημοσιογράφοι και ο πολλής κόσμος. Να σκεφτείτε ότι εμάς δεν ήθελαν να μας δώσουν το λόγο, και κάποια στιγμή σηκώθηκα και είπα: εκπροσωπούμε την Ελλάδα, ζητούμε 5 λεπτά χρόνο. Θα ήταν βαρύ για αυτούς να αρνηθούν, γιατί θα το χρεωνόταν και αυτό. Οπότε μας δέχτηκαν να μιλήσουν. Καταρχήν πήγαν να μας ψαρώσουν ζητώντας ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποιημένος μετεφραστής. Όντως υπήρχε βέβαια, γιατί οι Βούλγαροι μας συνόδευαν και μας παρήχαν ό,τι χρειαζόμασταν. Μίλησα εγώ και την μετάφραση την έκανε μια κυρία που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Βουλγαρία, και δίπλα υπήρχε και μεταφραστής με την πιστοποίηση. Εμείς τους δείξαμε ότι μπορούμε να το σταματήσουμε, ότι αν συνεργαστούμε και έχουμε σχέση με εμπιστοσύνη μεταξύ μας των οικολογικών οργανώσεων της Βουλγαρίας, την ελληνική πλευρά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Να σας πω ότι από πλευράς Ελλάδος έχουμε πάρει όλοι οι δήμοι της Θράκης, έχουμε πάρει αποφάσεις κατά των επενδύσεων. Έχουμε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών. Η κοινωνία είναι καλά ενημερωμένη, γνωρίζουμε ότι όλοι πρόκειται για καταστροφική επιχείρηση, και ότι οι επενδυτές, αυτοί οι επενδυτές που τη μια μέρα έχουν ένα όνομα, την άλλη μέρα αλλάζουν όνομα, την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν μπορούν να μας προσφέρουν εγγύηση για 100 χρόνια ότι αυτές οι λίμνες με τα τέλματα, με τα τοξικά αέρια που μετά τους 25 βαθμούς εξατμίζονται στο περιβάλλον και διαχέονται σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων προς τα όξινη βροχή. Το ποτάμι πάλι που σκέφτονται να αποκλίνουν πρώτα μετατρέπουν σε τάλκ το βράχο και μετά το ξεπλένουν με κάποια βαριά χημικά. Το κυάνιο, το αρσενικό. Υπάρχουν τόσα υλικά ραδιενεργά.
1: Αυτά τα απορροφάει η γη. Καταστρέφει δηλαδή το περιβάλλον.
2: Ναι, σας ακούω.
1: Καταστρέφει το περιβάλλον όλης της περιοχής από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, αν ανοίξουμε έναν κύκλο από την περιοχή που είναι στα δικά μας σύνορα, πιάνουμε σχεδόν όλη τη Θράκη. Αυτά τα υλικά, εκτός από τα ενεργά που εκλείονται από κάτω από τα πετρώματα, διαχέονται και προς τον υπόγειο τροφό ορίζοντα, αλλά και στο ποτάμι. Το ποτάμι που ξεκινάει, είναι το πιο καθαρά ποτάμι το δικό μας, λέγεται Ερυθροπόταμος. Στην Βουλγαρία λέγεται Λευκός Ποταμός. Ξεκινάει από ελληνικό έδαφος, περνάει μέσα από τη Βουλγαρία, εκεί ακριβώς σκέφτονται να κάνουν το Χριστουργείο. Διασχίζει κάθετα τον Εύρο, σύνεται στον Εύρο ποταμό και μετά γίνεται και στο Θρακικό Πέλαγος. Η κοινωνία της Θράκης εδώ και χρόνια έχει επιλέξει τι είδους τουριστική ανάπτυξη. Επιλέγει ότι ο τουρισμός είναι...
1: Και το καταλαβαίνω, συγγνώμη, θα συνεχίσουμε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Λοιπόν. Άρα μολύνει το περιβάλλον και είναι δεδομένο αυτό, κύριε Τζίρα.
2: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αυτά τα λένε επιστήμονες, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι εγκεκριμένοι, δεν είναι έμεση της εταιρείας.
1: Αυτό πού γίνεται ακριβώς, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία?
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
5: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση. Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε?
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
16: Οικείων. ή διοικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
17: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Έχουν υποσχεθεί ότι θα ψηφίσουν κατά των χρυσορυχείων. Μιλάμε και με τους πολιτικούς του τόπου μας, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί σαφώς να πάρουν κάποια θέση, είτε θετική είτε αρνητική, και θα το χρεωθούν φυσικά, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που μυρίζει εκλογές.
1: Σας απαντήσανε όμως τα ζητήματα που θέσατε?
2: Για ποιους λέτε, για τους πολιτικούς?
1: Για τους πολιτικούς, ναι. Δηλαδή, να σας το πω έτσι πιο απλά. Πήγατε και είπατε σε κάποιο υπουργείο, γιατί γνωρίζω και βλέπω ότι είστε πρόεδρος. Δηλαδή ότι...
2: Ναι, εγώ δεν έχω θέση. Είμαι παντού μέλος.
1: Α, είστε παντού μέλος.
2: Αποφεύγω τα αξιώματα.
1: Α, ωραία, αποφεύγουμε τα αξιώματα. Δεν υπάρχει. Θέση, ωραία, δεν πειράζει.
2: Δεν έχω κανένας είδους αξιώματα.
1: Ωραία, έχετε κάποιο πρόεδρο?
2: Εμείς σε μια περίπτωση λειτουργούμε σαν επιτροπές. Για να μην μπορεί κανείς να πει.
1: Ωραία, η επιτροπή σας. Κύριε Τζίρα, δεν θέλω.
2: Με γραμματεία.
1: Κύριε Τζίρα, οπότε, η επιτροπή σας. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Η
2: επιτροπή σας.
1: Το ποιος
2: έχουμε...
1: θα πάει τώρα δεν με απασχολεί. Αν πήγε κανένας από όλους εσάς στο Υπουργείο και αν έθεσε αυτά τα ζητήματα, ότι ακούστε λίγο να δείτε, πετάνε αυτά τα απόβλητα. Δημιουργούν κακό στο περιβάλλον. Θέλουν να κάνουν αυτό, θέλουν να κάνουν εκείνο. Γιατί προσπαθούν να δωροδοκίσουν? Όλα αυτά που μου είπατε εμένα. Τα έχετε θέσει σαν
2: ναι,
1: ζήτημα.
2: Ναι, αυτά βέβαια δεν γίνονται μόνο προφορικά. Συνοδεύονται από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, από τις υπογραφές που έχουμε μαζέψει. Έχουμε από τα έγγραφα που πιστοποιούν από τους επιστήμονες, οι οποίοι είναι ειδικοί και ανεξάρτητοι, γιατί οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος για διασυνοριακό έλεγχο, ότι όλα είναι ασφαλή και εμείς τα ελέγχουμε. Όχι. Ο έλεγχος γίνεται όχι από τους έμιστους, αλλά γίνεται από ανεξάρτητη αρχή. Αυτά φυσικά και τα καταθέσαμε, προχθές τα καταθέσαμε και στη Βουργάρικη Επιτροπή, θα πάνε και στο Βουργαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων και φυσικά θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια. Αυτή είναι ο σωστός δρόμος. Θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια και από την περιφέρεια μετά θα πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή έχουμε νομικούς που μας συμβουλεύουν για το ποια είναι τα σωστά βήματα και κινούμαστε με ασφάλεια.
1: Ωραία. Για εσάς, εφόσον είναι τα σωστά βήματα, υπάρχει καταπολέμηση αυτού του προβλήματος?
2: Ναι. Ναι, υπάρχει.
1: Με ποιο τρόπο?
2: Το να είναι καλά ενημερωμένη η κοινή γνώμη, το να έχουμε τα επιχειρήματα...
1: Αρκεί
2: να
1: αυτό, κύριε Τζίρα, αρκεί αυτό?
2: Ναι, ναι, τα απαντούμε εγγράφως. Δηλαδή τώρα δώσαμε μια πολυσέλιδη μελέτη, η οποία ήταν απροσανατολιστική και αόριστη. Εμείς δώσαμε συγκεκριμένη απάντηση. Καταθέσαμε τον κύριο Στρατιάδη, ο οποίος είναι από τη Διανομαρχιακή, καταθέσαμε συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όταν πάμε κάπου συνοδεύουμε και με τα αντίστοιχα έγγραφα. Κάνουμε και τις προσωπικές μας επαφές, φυσικά πάντα υπάρχουν οι προσωπικές επαφές, αλλά πάντα συνοδεύουμε και με το υλικό και με τα έγγραφα, οπότε ζητούμε και απαντήσεις. Να σας πω ότι αντίστοιχα από την πλευρά της Βουλγαρίας, παρόλο που έγιναν εκατοντάδες ερωτήσεις προς το Υπουργείο, δεν πήραν καμιά απάντηση. Βέβαια έχουμε αλλαγή κυβέρνηση τώρα και περιμένουμε, και φυσικά με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε ότι θα αλλάξουν στάση.
1: Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για ποιο λόγο? Διότι βλέπω, ας πούμε, στη Χαλκιδική ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή και όχι μόνο παίρνουν όλο το χρυσό, παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα από τις εξορίξεις.
2: Και παράλληλα και άλλα μεταλλεύματα.
1: Όλα αυτά τα μεταλλά από τις εξορίξεις. Ναι. Παράλληλα αφήνουν και τον τόπο κατεστραμμένο όταν φεύγουν.
2: Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τα αποκαθιστούν όλα.
1: Μα πώς?
2: Έχοντας χρόνια εμπειρίας σε αυτή την υπόθεση, ξέρω ότι ακόμα και όταν καίγεται κάτι, ποτέ στο μέλλον και ακόμα και μερικές δεκαετίες μετά δεν ξαναγίνεται όπως ήταν. πάντα σε κατώτερο επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η τακτική της αποκατάστασης. Φυτεύουν πέντε ανεμικά δεντράκια, τα οποία τα δέρνει ο ήλιος και ο αέρας, βάζουν και ένα λάστιχο, τα ποτίζουν και γεια σας, φεύγουν. Και πάμε στο επόμενο.
1: Αυτή είναι η αποκατάσταση, να φυτέψουν
2: αυτή
1: δύο δεντράκια.
2: Είναι αποκατάσταση. Για αυτούς ό,τι θα στρώσουν θα κάνουν, ό,τι θα το δώσουν αργότερα θα το κάνουν πάρκο, είναι μόνο λόγια. Αυτοί εξαφανίζονται, αλλάζουν όνομα, στοχεύουν, αναλαμβάνει κάποιος άλλος και δεν τους βλέπει κανείς. Εδώ πήγαν να δώσουν εγγυήσεις για 100 χρόνια. Λες και ξέρουν τι θα γίνει, τι μπορεί να, μια χωμάτινη δεξαμενή δηλαδή, τι μπορεί να κρατήσει και τι πλημμύρες μπορεί να γίνουν και το κλίμα μας αλλάζει τόσο ραγδαία και τι ξηρασία μπορεί να υπάρξει. Είπαν ότι εμείς, επειδή τα νερά είναι λίγα, θα δουλεύουμε μέχρι το Μάιο και τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνουν. Από μια προηγούμενη εξόρυξη που πέρασαν εκεί στην Βουλγαρία, άφησαν τον τόπο χωρίς νερό. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έγινε. Δηλαδή, οι άνθρωποι έμειναν χωρίς πόσιμο νερό. Και φυσικά οι εταιρείες δεν έχουν ούτε συνέστημα ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι Βούλγαροι απευθύνονταν στους 7 ανθρώπους της εταιρείας προσπαθώντας να τους πείσουν. Αντί να απευθυνθούν στο ακροατήριο και να δώσουν έτσι, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους και να πούν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, κάθονταν και έκαναν διάλογο, ροκανίζοντας την ώρα και το εξήγησε μετά στα παιδιά στους Βούλγαρους. Ότι ξέρεις, έτσι απλά ροκανίζουμε τον χρόνο και τους δίνουμε περιθώριο να μας ξαναλένε τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να παράγουμε κανένα αποτέλεσμα. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα πρόβατο μπορούμε πολλές φορές να το κουρέψουμε, αλλά μια φορά να το γδάρουμε. Αυτοί ήρθαν για να γδάρουν τον τόπο μας.
1: Όχι απλά ήρθαν, ήδη το κάνουνε. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα και πουθενά δεν βλέπω κάποιους οικολόγους να βγαίνουν να μιλάνε ενεργά. Δυστυχώς δεν σας δίνουν βήμα, κύριε Τζίρα.
2: Στην πραγματικότητα έχουν εμπιστήσει στον κόσμο τέτοιες ιδιοτοπάθεια που νομίζουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα σας έλεγα με σιγουριά ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή εμείς ανατρέπουμε αυτό το κλίμα. Και θα έλεγα ότι καμιά φορά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ή είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά η κατανάλωση στο διαδίκτυο πολλές φορές είναι εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή, εξαντλώντας το θέμα στο Facebook, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν προχωρήσει κανείς σε δράση, σε αγώνα, δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα. Και φυσικά πάντα με τον νόμο και αυτοί μας προτιμούν γραφικούς. Να βγούμε μπροστά με ένα δίκανο, να μας μαζέψει η αστυνομία και να τέλει. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς πάμε με τον νόμο και μιλάμε σοβαρά. Και
1: έτσι το καταλαβαίνω, αλλά σας δίνουν βήμα. Στα κανάλια σας δίνουν βήμα.
2: Τα τοπικά, κοιτάξτε, το κρατικό ραδιόφωνο Ιέρα Ορεστιάδος, ναι, μας έδωσε βήμα και
1: δεν μιλάω για κρατικά ραδιόφωνα και για τοπικά μέσα. Γενικά, τα κανάλια, τα μεγάλα, οι άνθρωποι.
2: Εγώ θα το, μέσα από την εκπομπή σας, θα το πω ότι απευθύνουμε σε όλους.
1: Καλά, εμείς ακουγόμαστε πανελλαδικά, ναι, απευθύνεστε σε όλους, αλλά.
2: Εσείς είστε οι πρώτοι που μας δίνετε και με κατεπήγον τρόπο μας δώσατε αμέσως βήμα για να μιλήσουμε.
1: Βέβαια, και εννοείται θα δώσουμε βήμα στον κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να μιλήσει. Απλά βλέπω το ότι γενικά στη Θράκη έχουν παρατήσει τον κόσμο οι άνθρωποι που κυβερνάνε.
2: Καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, στη Θράκη έχουμε μείνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι πιο άτολμοι, αυτοί που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και είμαστε και οι εκπεπιθήσεως επαρχιώτες που μείναμε εδώ και μείναμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Οπότε το καλό υλικό, το πνευματικό και το έμψυχο υλικό φεύγει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε είμαστε αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά. Και λίγοι άνθρωποι κινούμε τα πάντα. Αυτό το δεχόμαστε.
1: Με τους Τούρκους τι ακριβώς σημαίνει στην περιοχή, πέρα από τις εξορίξεις, ενοχλούνε.
2: Οι Τούρκοι αγαπούν πολύ την Ελλάδα, τους αρέσει πολύ η Ελλάδα. Και
1: τέτοια αγάπη, αφού μας αγαπάνε, κύριε Τζίρα, μας αγαπάνε τόσο πολύ που μας λένε ότι θα έρθουν βράδυ να μας σκοτώσουν. Τέτοια αγάπη δεν έχω ξαναδεί.
2: Ο απλός λαός αγαπάει πολύ την ελληνική κουλτούρα και θέλουν να έρχονται να χαλαρώσουν στη θάλασσά μας, να φάνε στα δέρνα τους. Τώρα βέβαια ανεβάζει πολύ το κόστος.
1: Καλά, αυτό δεν αγαπάνε τους Έλληνες, αγαπάνε την περιοχή.
2: Αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, αγαπάνε την περιοχή βέβαια. Και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Εγώ αγαπάω όμως και την Ελλάδα όπως πρέπει. Οι Τούρκοι δεν νομίζω ότι την αγαπάνε. Ίσως να τη λιγουρεύονται. Πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε αυτό.
2: Δεν ξέρουμε πως υπάρχει και μια. Νομίζω γι' αυτό αντιστρέφει το κλίμα. Δηλαδή, βλέποντας οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια ποιότητα στον Έλληνα. Ότι εμείς είμαστε έντιμοι. Παράλληλα, από την άλλη μεριά είμαστε φιλήσυχοι. Τους αρέσει να ζουν στην Ελλάδα, ίσως επειδή τους επιτρέπεται και το ποτό. Αν σκεφτείτε τώρα, αναρωτιόμαστε στις συζητήσεις που κάνουμε. Αν το Τελωνείο αντί να κάνει 3-4 ώρες για να περάσει ο Τούρκος, περάσει σε μισή ώρα, τι θα γίνει. Θα περνούν όλο τον καιρό τους εδώ. Καταλαβαίνετε αυτό πώς και πώς τα προβλήματα.
1: Με την Golden Visa, κύριε Τζίρα, με την Golden Visa έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην περιοχή.
2: Μάλλον το υπάρχει στο δίκτυο, ο κρυφός επικισμός του ευρώ, ότι από όλες τις πλευρές έρχονται, καταλαβαίνετε τη λειτουργεί σαν όσμωση. Σε μια περιοχή που είναι λίγος ο πληθυσμός, κατακλείζουν από άλλες περιοχές. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο εθνικό κίνδυνο. Κάναμε έκκληση σε όλα τα κόμματα, περιμένουμε κάποια κίνητρα, περιμένουμε τα κίνητρα για την κτηνοτροφία που δεν ήρθαν ποτέ. Η κτηνοτροφία μας έχει καταστραφεί. Έχουμε να ταΐσουμε, έχουμε δυνατότητα, έχουμε στάβλους, έχουμε γεωργική παραγωγή να ταΐσουμε όλη την Ελλάδα σε κρέας. Επίσης, εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε πράγματα όπως υπάρχματα στην Τουρκία, αλλά το κρέας στην Ελλάδα μπορεί να εξαχθεί και προς τις γειτόνιες χώρες, προς την Τουρκία για παράδειγμα. Και σε αυτό το θέμα κανένας πολιτικός δεν έσκυψε με τη σοβαρότητα που απαιτείται.
1: Άρα,
2: καταλαβαίνετε ότι η περιοχή μας θα μπορούσε να ταΐσει όλη την Ελλάδα και τις γείτονες χώρες με κρέας. Και θα επέστρεφε και ο πληθυσμός. Αν το γάλα, η τιμή του, που η οποία είναι 20-30 λεπτά, το αγελαδινό και τέλος πάντων το κατσικίσιο για παράδειγμα, αν έχει ένα ευρώ για τον παραγωγό, έχει 3,5 στο σούπερ μάρκετ. Αν τα πράγματα ανατρέπονταν και άλλαζε λίγο η τιμή και αυξάνονταν λίγο η τιμή του κρέατος για τον παραγωγό, τα πράγματα θα είχαν γίνει...
1: Αναφερθήκατε σε κόμματα, σε πολιτικούς,
2: σε
1: ένα λεπτό κύριε Τζίρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
2: Κύριε Τζίρα, σε όλους.
1: Κύριε Τζίρα, να ολοκληρώσω την πρότασή μου, σας
2: φαίνεται. Συγγνώμη, σας έπρεπε.
1: Βέβαια, σας ακούω τόση ώρα, θέλω να με ακούσετε
2: ναι,
1: και εσείς,
2: ναι,
1: δηλαδή δεν
2: μπορεί.
1: Πήγα να πω κάτι κακό, πήγα να σας πω απλά ότι αναφέρατε τους πολιτικούς, αναφέρατε τα κόμματα. Θέλω να αναφερθείτε όμως και στους περιφερειάρχες, στον κύριο Τοψίδη. Παράδειγμα, φέρω και από τις γειτονικές και από τους δήμους εκεί πέρα, τους δημάρχους, από τους γειτονικούς δήμους. Γενικά όλους αυτούς τους ανθρώπους της περιοχής που έχουν πάρει μία θέση, που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία, είτε την τοπική, είτε γενικά και των ανθρώπων που αγωνίζονται σε διάφορους κλάδους. Αυτοί τι κάνουν για όλα αυτά που περιγράφετε.
2: Πολλές φορές διαχειρίζονται μόνο την καθημερινότητα. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν μόνο οι υπάλληλοι. Είναι κατώτερο των περιστάσεων.
1: Τι εννοείται διαχειρίζονται την καθημερινότητα.
2: Λείπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ακόμα και ένας άξιος, αν υποψήφιος δήμαρχος, αν ήταν, δεν έχει ανθρώπους για να κινηθούν γύρω και έχουμε μάθει να λειτουργούμε όχι με πολιτική, αλλά με μικροπολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ελλάδα. Είναι όλες αυτές οι εγκυλώσεις που
1: έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς εννοείται, ασχολούνται με την καθημερινότητα. Τι κάνουν δηλαδή.
2: Ενώ κάνουν αυτά που δεν χρειάζεται να κάνουν. Θα μπορούσαν να κάνουν οι απλοί υπάλληλοι. Ένας αντιδήμαρχος δεν χρειάζεται να βγει με τη σκούπα να υποδείξει τι θα κάνουν. Υπάρχουν επιστάσεις γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική.
1: Δηλαδή ο αντιδήμαρχος τι κάνει, σκουπίζει.
2: Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος που είναι του καφενείου και μαζεύει ψήφους δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος πιθανόν που θα ασκήσει και πολιτικό έργο. Αυτό το καταλαβαίνετε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Ναι. Επομένως, το πρώτο που έχουμε, λείπει το έμψυχο υλικό. Λείπουν οι άνθρωποι. Λείπουν οι επιλογές. Εμείς, βέβαια, λειτουργούμε σαν μια ομάδα πίεσης και πολλές φορές διαμορφώνουμε εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί επιδρούμε πολύ έντονα στην κοινωνία, αυτοί που είμαστε τουλάχιστον, όσοι κινούμε τα πάντα, γιατί είμαστε ανιδιοτελείς. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι η ψήφος κλέβεται σε όλα τα επίπεδα. Από το εκλογικό κέντρο που ξεκινάει, από τα κομπιούτερ που κλέβεται και σε κάθε επίπεδο αλλοιώνεται. Αν βάλουμε και τις ψήφους του εξωτερικού, στο τέλος δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό και το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πάντα χαμηλό.
1: Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι. Υπάρχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δημοτήχου, Σουφλίου. Υπάρχουν. Και η Σαμοθράκη υπάρχουν. Πρέπει να είναι, από όσο γνωρίζω, στο Δήμο, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς ακριβώς βλέπετε τα πράγματα σε αυτή την περιφέρεια, κύριε Τζίρα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει θέση εξουσίας, κάποιο ρόλο που να αγωνίζεται για την περιοχή, που να θέτει τα ζητήματα και τα προβλήματα στην κυβέρνηση? Υπάρχει κάποια ανταπόκριση? Αυτό θέλω να μου πείτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν κινούνται στο επίπεδο. Εγώ, κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
1: Όχι, την άποψή σας θέλω, δεν με απασχολεί.
2: Είναι εφαρμοσμένη οικολογία.
1: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας όπως την έχετε στο μυαλό σας.
2: Κοιτάξτε, περιμένω περισσότερα πράγματα από αυτούς. Τους το έχω πει πολλές φορές. Περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτούς. Δυστυχώς η πολιτική μας είναι πολλές φορές κατώτερη των περιστάσεων ή αναγκασμένη να εναρμονίζονται με την κομματική πειθαρχία, με την, γραμμή της παράταξης. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη ελευθερία στον τρόπο που μπορούν να εκφραστούν.
1: Τι εννοείτε?
2: Δεν θέλω να πάρω, να πάρω τη θέση κομματικά, δεν ανήκω.
1: Όχι,
2: κομματικά.
1: Δεν είπα να πάρετε κομματική θέση.
2: Κρατώ αποστάσεις από τα κόμματα.
1: Ο κύριος Τοψίδης, κύριε Τζίρα. Κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Περιφερειάρχης.
2: Ναι.
1: Σωστά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Σωστά. Ωραία.
1: Τι έχει κάνει για την περιοχή?
2: Δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο αυτή τη συζήτηση όμως τώρα.
1: Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε. Όχι, θέλετε να τοποθετηθείτε. Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε για τον περιφερειάρχη?
2: Όχι, δεν θέλω να τοποθετηθείτε.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί είπαμε δυσκολία τις επαφές που έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δημιουργήσω στρατόπεδο ούτε αντιπάλους.
1: Όχι, δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια. Γιατί να δημιουργήσετε αντιπάλους? Άμα πείτε την αλήθεια, θα δημιουργήσετε αντιπάλους.
2: Θα σας πω ότι δεν τους παρακολουθώ στενά. Στο παρελθόν ήμουν λίγο πιο κοντά σε αυτά. Αλλά επιμένω να είμαι περισσότερο πολίτης παρά πολιτικός.
1: Μα δεν σας ζητάω να είστε πολιτικός, σας ζητάω να είστε πολίτης. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Μου θέτετε κάποια προβλήματα. Εγώ πρέπει να σας εξηγήσω κι εγώ κάποια πράγματα, κύριε Τζίρα, από ό,τι καταλαβαίνετε.
2: Ναι,
1: εγώ είμαι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος ακούει τους Έλληνες πολίτες, όπως και εσείς καταλάβατε, δίνει βήμα στους Έλληνες πολίτες. Αλλά εγώ δεν έχω την εξουσία να καταπολεμήσω αυτά που μου περιγράφετε. Αυτή την εξουσία την έχει ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο εκάστοτε πολιτικός. Πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος όταν έχει ένα πρόβλημα στην περιοχή του, πάει στον πρόεδρο της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, αν θεωρήσει ότι είναι σοβαρό, τον παραπέμπει στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος, άμα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τον στέλνει στον Περιφερειάρχη. Και μετά ο Περιφερειάρχης τον στέλνει στο Υπουργείο. Άμα είναι τόσο τεράστιο ζήτημα. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Εσείς έχετε κάνει αυτές τις κινήσεις? Έχετε πάει ποτέ στον Περιφερειάρχη αυτά τα προβλήματα?
2: Θέλω ότι έχω ραντεβού με τον Αντιπεριφερειάρχη για να το θέσω το θέμα με τον κύριο Πολυλό. Θα βρεθούμε άμεσα για να συζητήσουμε το θέμα. Κανείς δεν μας κλείνει τις πόρτες. Εμείς έχουμε επικοινωνία με όλους και με τους δημάρχους και με όλους. Το θέμα είναι πόσο και αυτοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και πόσο θα έχουν τη διάθεση να συγκρουστούν. Κανείς δεν κλείνει την πόρτα.
1: Μα δεν είναι υποχρέωσή τους να είναι αποτελεσματικοί. Δεν είναι επιλογή αυτό. Τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν τη δουλειά τους, για να προστατεύουν.
2: Εγώ παίρνω τηλέφωνο στον κύριο Πολυλό και μου λέει ναι, θα βρεθούμε το απόγευμα. Τι να πω, ότι δεν ανταποκρίθηκε? Τώρα, αν μου πει όχι, αν δεν κάνει τη δουλειά, αυτό το κρίνω μετά από μερικές μέρες. Αλλά καταρχήν δέχεται να συναντηθούμε και να το εκθέσω το πρόβλημα. Αν του πω ότι θέλω να είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλω να εκθέσω το ζήτημα, θα έχω τη δυνατότητα. Το θέμα είναι τι θα ψηφίσουν μετά.
1: Τι να συζητήσετε αν επιτρέπετε?
2: Τι να κάνω?
1: Τι να συζητήσετε αν επιτρέπετε?
2: Να πάω και να εκθέσω το θέμα και να πω: ζητώ την ψήφο σας. Θέλω μια ομόφωνη απόφαση για αυτό το ζήτημα, η οποία θα με βοηθήσει για να σταματήσει τα χρυσορυχεία. Αυτό μπορώ να το κάνω. Τώρα, αν πέσει μια κεντρική εντολή από την κυβέρνηση και πει: κόψτε το αυτό το θέμα, εκεί τι θα γίνει?
1: Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να με ενημερώσετε μετά από αυτή τη συνάντηση τι σας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης. Γίνεται αυτό?
2: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μυστικό.
1: Όχι, θέλω άμα μπορείτε, σας το ζητάω, να με ενημερώσετε για αυτή τη συνάντηση και για το τι απάντησε ο συγκεκριμένος Αντιπεριφερειάρχης.
2: Στο μικρό τόπο που βρισκόμαστε έχουμε προσωπικές σχέσεις. Θα πιούμε έναν καφέ, δεν θα είναι συνάντηση.
1: Τι εννοείται θα έχετε προσωπικές σχέσεις? Δεν πάτε με κάποιο ρόλο εκεί πέρα? Ένα λεπτό κύριε Τζίρα, να καταλάβω. Πάτε εκεί πέρα τώρα να θέσετε κάποια προβλήματα με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε καφέ με ένα φίλο σας?
2: Πάω τον άνθρωπο αυτόν τον βλέπω κάθε μέρα. Τον βλέπω στην εκκλησία.
1: Σας ρωτάω, πάτε με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε ένα καφέ και να πείτε ένα πρόβλημα στο φίλο?
2: Πάμε το συγκεκριμένο ρόλο, εκπροσωπώ τις οικολογικές ομάδες και ζητώ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μασάμε τα λόγια μας. Τα λέμε ευθέως.
1: Άντε να δούμε τι θα σας πει.
2: Εκεί τώρα το θέμα είναι, όταν θα φτάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θα έχουν δεχτεί πιέσεις από την κυβέρνηση, αν οι Βούλγαροι έχουν κάνει μια επικοινωνία με τα κεντρικά της κυβέρνησης και πιέσουν για μια αρνητική απόφαση, αυτό δεν το ξέρω. Εμείς θα κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατόν και ο καθένας θα το χρεωθεί. Είτε βοηθήσει, είτε δεν βοηθήσει. Ξέρετε ότι έρχονται εκλογές.
1: Και τι σχέση έχει που έρχονται εκλογές?
2: Ο καθένας χρεώνεται τη στάση του.
1: Ποια στάση, κύριε Τζίρα?
2: Δεν είναι σαφές αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι ρόλο παίζουν οι εκλογές στο άμα θα καταπολεμήσουμε τα...
2: Εμείς θα το εκτιμήσουμε. Αν δεν μας βοηθήσει, θα είναι...
1: Έτσι το θέτετε. Τώρα κατάλαβα.
2: Φυσικά. Φυσικά.
1: Ότι εμείς άμα δεν κάνουν, δηλαδή δεν θα είναι κατάλληλοι για να τους ξαναψηφίσετε. Αυτό εννοείται.
2: Ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε προσωπικές χάρες. Εμείς δουλεύουμε για τον τόπο μας. Αγαπούμε τον τόπο.
1: Καλά κάνετε και μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που δίνετε αυτόν τον αγώνα.
2: Ναι, και με κάποιον άνθρωπο που είναι διαφερμένος, εγώ δεν θα καθόμουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Α, μην είστε τόσο σίγουρος.
2: Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος με ποιους κάθεστε στο τραπέζι. Γιατί εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πολλοί περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι σε αυτή τη χώρα εμφανίζονται σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαφθορά, αλλά τελικά εμπλέκονται.
2: Εγώ θα το δοκιμάσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητώ συγκεκριμένα πράγματα και θα δω αν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Και όποιος βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά. Όποιος δεν βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά. Είπαμε ότι λειτουργούμε και εμείς σαν ομάδα πίεσης και επηρεάζουμε την κοινή γνώμη. Έχει βαρύτητα ο λόγος μας στον τόπο μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Έχει αποτέλεσμα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα στην περιοχή που δεν αρέσει στους πολίτες. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με άλλα πρόσωπα από τη Θράκη, έχω επαφές με πάρα πολλούς δημοσιογράφους της Θράκης, γιατί στηρίζουμε ενεργά όλα όσα συμβαίνουν και προσπαθούμε να διώξουμε κάθε τι αρνητικό που προσπαθεί να βλάψει το εθνικό συμφέρον και φυσικά και τον ελληνικό λαό. Θέλω να μου πείτε, πώς βλέπετε την κατάσταση με την τράπεζα Ζήρατ και γενικά με αυτά που θέλουν να καταφέρουν οι γείτονες στην περιοχή, δηλαδή τι να αναπτύξουν μια κατάσταση που θα εκμεταλλευτούν στο μέλλον και θα μπορούν να μιλάνε για μειονότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει τώρα αυτός ο κίνδυνος?
2: Ναι, έχει τώρα αυτός που μας εκφράζει και μας εκπροσωπεί σε αυτά τα ζητήματα είναι ο κύριος Καραϊσκός. Τα δύο αδέρφια οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις τις ελληνικές έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή αν χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα θα χρησιμοποιούσαν τα δικά τους επιχειρήματα.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε, δεν μου απαντήσατε σε αυτό.
2: Σας απαντώ ότι οι θέσεις μου ταυτίζονται με τις θέσεις του κυρίου Καραΐσκου.
1: Μα δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Καραΐσκος, κύριε Τζίρα.
2: Ο κύριος Καραΐσκος λέει καθαρά ότι υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα.
1: Ποιος είναι ο κύριος Καραΐσκος αρχικά?
2: Ο κύριος Καραΐσκος ασχολείται με τα εθνικά θέματα μειονότητας, θέματα του τουρκικού προξενείου, όλα αυτά τα θέματα που είναι.
1: Τι είναι ο κύριος Καραΐσκος? Πρώτη φορά στη ζωή μου τον ακούω.
2: Ναι, ο κύριος Καραΐσκος είναι συνάδελφος, καθηγητής στο σχολείο. Ναι. Και ο αδερφός του και αυτός ασχολείται με τα εθνικά θέματα. Και έχουν άπειρη αρθρογραφία, μεγάλη. Έχουν γίνει τεράστια λάθη και με το θέμα των μειονοτήτων στην περιοχή μας. Εγώ το ζω, είμαι εκπαιδευτικός στο σχολείο και ζω το θέμα των μειονοτήτων εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς αυτό που θα λέγαμε ενσωμάτωση στην περιοχή μας, οι μουσουλμάνοι της περιοχής μας ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Και στα 30 χρόνια που δουλεύω το αποτέλεσμα ήταν πολύ φτωχό. Γιατί πραγματικά δεν είχε πρόθεση ποτέ η πολιτεία να αλλάξει τα πράγματα.
1: Ωραία. Άρα στην ουσία δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω λέτε ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος σε ένα βαθμό. Υπάρχει ένας έλεγχος σε κάποιο βαθμό.
2: Θα το πω ακριβώς αυτή τη στιγμή τι ισχύει. Σε τρία σχολεία της περιοχής μας, το σχολείο των Μεταξάδων, το σχολείο των Λαβάρων, στο σχολείο του Σουφλίου, οι μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία. Στο σχολείο μας είναι στο 20-30%. Κάποια στιγμή θα την κρατήσουν και θα είναι πλειοψηφία. Όσο δεν θα υπάρχουν κίνητρα να γεννιούνται Ελληνόπουλα και όσα παιδιά και να γεννηθούν στην Ελλάδα και στην περιοχή μας θα ήταν άστοχο όσα και να γεννηθούν, εάν δεν έχουν κίνητρα για να μείνουν και χίλια παιδιά να γεννιούνται του χρόνου, θα φεύγουν.
1: Κύριε Τζίρα, να το πούμε λίγο απλά και λαϊκά, γιατί και ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ζούμε μια κατάληψη της περιοχής αυτή τη στιγμή.
2: Με υπόγειο τρόπο, το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύεται. Εμείς βέβαια είμαστε σε μια πολιτική κοινωνία, πάντα ζούσαμε Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι στην περιοχή μας, αλλά υπήρχε μια ισορροπία. Σήμερα η ισορροπία έχει
1: χαθεί.
2: Επειδή οι κάτοικοι φεύγουν και είναι υπέρ του μουσουλμανικού στοιχείου.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και θέλω να σας πω κάτι ακόμα.
2: Σας βλέπω με την εμπειρία που έχω ως εκπαιδευτικός, γιατί ζω μισό αιώνα εδώ, γνωρίζω τα πράγματα.
1: Καταλαβαίνω και είναι απόλυτα σεβαστό. Θέλω να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Κύριε Τζίρα, βλέπω το ότι υπάρχει και ένα κόμμα στην περιοχή, το κόμμα Κίεφ, και μαζί με το τουρκικό προξενείο σε συνεργασία καταφέρνουν πολλά πράγματα. Και με το μουφτί και με τις αφίσες που κολλάνε και με τους γκρίζους λύκους που φέρνουν στην περιοχή και κάνουν επισκέψεις. Σε αυτά όλα...
2: Δεν κάνουν στην περιοχή μας. Το θέμα είναι τι επιτρέπουμε εμείς. Όσο εμείς αφήνουμε αφύλακτο τον τόπο μας, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Σε αυτά εκεί, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αντίδραση.
2: Σε τοπικό επίπεδο. Κατανοούμε και βλέπουμε και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα.
1: Τι εννοείτε?
2: Εννοώ ότι γνωρίζουμε τα πάντα, όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι πράγματα που μπορούν να ανακοινωθούν έτσι ανοιχτά στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί, τι αντίδραση υπάρχει σε εσάς, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται, δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Δεν είναι ανακοίνωση. Τι ακριβώς κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο του Κίεφ, του τουρκικού προξενείου που φέρνει τους γκρίζους λύκους, αυτή είναι η ερώτηση.
2: Ναι, δεν είμαι ειδικό στο ζήτημα, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Σαν Έλληνας πολίτης διακρίνεται ότι συμβαίνει κάτι εκεί πέρα.
2: Πώς? Φυσικά και συμβαίνουν πράγματα.
1: Όχι, άμα υπάρχει αντίδραση εννοώ. Δηλαδή εσείς πώς νιώθετε, σαν Έλληνας πολίτης, νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος που λέει ότι παιδιά τι είναι, τι κάνουν οι γκρίζοι λύκοι εδώ?
2: Σαν Έλληνας πολίτης νιώθω ότι δεν μας θέλουν εδώ, ότι κάποια στιγμή θέλουν να μας διώξουν κιόλας.
1: Α, έτσι, ε.
2: Έτσι το βιώνουμε εμείς τα ντόπια εδώ.
1: Α, έτσι.
2: Ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε και να πεθάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Ζούμε στον τόπο μας.
1: Ποιος θέλει να σας διώξει δηλαδή από την περιοχή για να...
19: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
20: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
21: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
22: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
23: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
22: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
23: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
22: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
23: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
24: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
23: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
25: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
26: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
27: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
28: Μία μπάλα, 10 κορίνες,

0: 210-44-664. cosmic-bowling.gr.
1: Άνοιξη.
2: Ώρα για ανανέωση.
1: Καλοκαίρι.
2: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
2: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
2: Καθαριότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
2: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
6: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφι. Έχει χαρακτήρα, σώμα, σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

0: ζητάς? Μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή. Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α. Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
5: Ρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
9: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
12: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
14: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
16: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω.
15: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
17: Κι αν έχετε ζήσει.
15: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: Νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
18: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
19: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
20: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, καλησπέρα.
19: Πάμε τώρα στο σκάνδαλο των υποκλοπών για να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είδαμε τον κύριο Τζαβέλα να λέει το ότι δεν υπάρχει κάτι σημαντικό να ερευνήσει ο Άριος Πάγος. Και γι' αυτό το λόγο αφήνει την υπόθεση στο αρχείο.
20: Αυτό σας το είχα πει, κύριε Σερέτη, τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα. Σας είχα πει, θα δείτε ότι η υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Θα την πάρω Τζαβέλα, θα την πάρω στο αρχείο. Σε ποια πολιτισμένη νομική χώρα του κόσμου, που ισχύουν έστω και οι βασικές αρχές δικαίου, ένας εισαγγελέας ο οποίος συμμετείχε στην υπόθεση και κατάθεσε και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βολής ως μάρτυρας, κάνοντας μάλιστα χρήση, όχι του δικαιωμάτου σιωπής θα τον χαπέ, αλλά το επικαλέστηκε το απόρριτο και δεν απάντησε. Και αυτός ο άνθρωπος πήρε την υπόθεση για να την εξετάσει. Πρώτα την εξέτασε, την πήρε, γιατί μετά το κάζο που πάθανε στο μονομενές από το κρυμμυλοδικείο, δεν την ανέφερε σε κανένα, όπως προβλέπει ο νόμος, για τις αγγελέταρες που πάγουν να την ερευνήσει. Σου λέει δεν την δίνω πουθενά, μην πάθουμε καμία πάλι νύλα. Την κράτησε λίγες μέρες. Και την αρχιοθέτησε. Όχι την αρχιοθέτησε, δεν την ανέστησε από το αρχείο. Και λέει ο Παύλος ο Μαρινάκης, κύριε Σερέτη, ότι σεβασμόν στις δικαστικές αποφάσεις, δικαστική απόφαση, σύμφωνα, δεν είμαι νομικός, όπως το βλέπω εγώ, και νομίζω ότι περισσότεροι είναι πολίτες. Δικαστική απόφαση είναι η απόφαση του μονομελές του Μελοδικίου, γιατί έγινε δικαστήριο για να εκδώσει την απόφαση, έτσι δεν είναι.
19: Ναι.
20: Ο Τζαβέλας δεν έκανε καμιά δικαστική απόφαση, είχε μια προσωπική του απόφαση. Δεν εξέτασε στοιχεία, δεν εξέτασε μάρτυρες, δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Και να μου πει ένας νομικός αν έχω άδικο. Άρα το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπάρχουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα και για να βάζουν τις κατηγορίες. Και ο Τζαβέλας χωρίς να ερευνήσει, χωρίς να δεχτεί τους δικηγόρους, χωρίς να δεχτεί μια στοιχεία, χωρίς, απλά έθαψε την υπόθεση.
19: Άρα μιλάμε για συγκάλυψη από την πλευρά της δικαιοσύνης.
20: Μιλάμε για την απόλυτη συγκάλυψη. Το κακό δεν είναι μόνο η κυρία ότι μας δείχνει αυτό, ότι πήσαν τις υποκλοπές, τη βάλανε τα φόπλακα. Το κακό είναι πως μας δείχνει και τι θα γίνει σε άλλες υποθέσεις. Και δημιουργείται τι σας λέω. Ο ΠΚΠ, αρχείο. Τι θα έρθει, ανάκαμψης, αρχείο. Δεν πάνε να φωνάζει Ευρωπαϊκή Αγγελία. Δεν πάνε να φωνάζετε εσείς. Δεν μπορώ να φανάζω 10 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, ό,τι και να έρχεται θα πηγαίνει στο αρχείο εν τέλει. Και θα βγαίνουν και από πάνω και θα λένε, και τι, δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να ανοίξει υπόθεση, θα πούνε μετά τον ΕΠΚΠ, ότι εμείς μόνοι μας δεχτήκαμε να γίνει άρση ασυλίας, εξετάσεις υπόθεσης, είμαστε καθαροί σαν το χιόνι στην κορφή του βουνού όταν πέφτει και μας κατηγορούν άδικα, αλλά εμείς επειδή είμαστε αγνοί, άσπροι και αμόλυντοι δεν πτωούμαστε και να βγαίνουν από πάνω. Έχουν το σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης με το μέρος τους, τα οποία παρουσιάζουν το θέμα όπως πρέπει. Τώρα δεν είναι εξεταστική. Καλό θα είναι να γίνει εξεταστική για να μην είναι υπόθεση ανοιχτή και ελπίζω να μαζευτούν 120 ψήφοι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χρειάζονται για να γίνει εξεταστική επιτροπή. Αλλά και πόσες εξεταστικές δεν έχουν γίνει στη χώρα μας, κύριε Σέτη. Βγήκε ποτέ αποτέλεσμα. Όσον την πλειοψηφία την έχει η κυβέρνηση.
19: Βγήκε αποτέλεσμα. Ξέρετε τι αποτέλεσμα βγήκε, κύριε Πετράκη? Ότι στην υπόθεση Νοβάρτη έφταιγαν οι γιατροί. Στις υποκλοπές φταίνε τέσσερις ιδιώτες, στον ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι υπάλληλοι, στα ΤΕΜΠΗ φταίει ο Σταθμάρχης και κάποια άλλα πρόσωπα. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι όλο φταίνε οι άλλοι. Δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση.
20: Ποτέ. Ποτέ. Και να σας πω κάτι, κύριε Σέτη, σε ποια χώρα του κόσμου, δηλαδή, ξέρετε, επειδή σε λίγες μέρες, ακριβώς σε πολύ λίγες μέρες, είναι το πρώτο μου δικαστήριο που έχει μέσα και τις υποκλοπές. Και εγώ ξέρω τι με περιμένει μετά την απόφαση του Ταβέλα. Ξέρω τι με περιμένει στα δικαστήρια. Πείτε μου, βγήκε ο Ντίλαν τόσο καιρό και μίλησε ότι έχει email, το είπατε και εσύ πριν σας άκουγα. 200 και email από την κυβέρνηση, από κυβερνητικούς παράγοντες, της οικογένειας Μητσοτάκη μου, άτομα. Είπε ότι δεν πουλά το λογισμικό πράγματος σε ιδιώτες παραμόνες της κυβερνήσης της υπηρεσίας επιβολής νόμου. Είπε ότι έμεινα σιωπηλός, αλλά τώρα δεν θα μείνω. Σε ποια χώρα του κόσμου να τον καλούσε ο εισαγγελέας στα Ριουπάγου? Να του πήρα εδώ. Τι έγινε, τι λες, απειλείς, εκβιάζεις, συναλλάσσεσαι, τι γίνεται? Και εδώ ο Τζαβέλας έκρινε πως δεν υπάρχουν μια στοιχεία για να ανοίξει την υπόθεση. Δηλαδή το δικαστήριο, που προσέξτε, στο δικαστήριο δεν τα αποφάσισε μόνο ο πρόεδρος αυτό και ο εισαγγελέας του μονομελές του Λουμοδικίου είχε προτείνει να σταλθεί η υπόθεση πίσω, να διερευνηθούν νέες ενοχές νέων και άλλων προσώπων και αναβάθμιση κατηγορίας. Και ρωτώ, ο Σεβαστίδης τώρα πού είναι? Πού είναι ο Σεβαστίδης? Δεν θα κάνει διάγγελμα.
19: Σωστό. πρέπει... Κύριε Πετράκη, δεν σας ακούμε καθαρά.
20: Ακούτε τώρα?
19: Τώρα ναι.
20: Λέω, γιατί δεν επρασπίζεται ο Σεβαστίδης τον εισαγγελέα του δικαστηρίου της έδρας και τον πρόεδρο του δικαστηρίου, το μονομελές?
19: Αλλού θέλω να σας πάω. Αφήστε τον κύριο Σεβαστίδη. Ο κύριο Σεβαστίδη τώρα έχει δείξει ποιο είναι το πρόσωπο του. Εδώ συζητιέται αν θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τι να περιμένουμε από τον Σεβαστίδη? Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
20: Ο κόσμος το καταλάβει.
19: Ναι, ο κόσμος το έχει καταλάβει και το καταλάβαμε και αυτό που αναφέρατε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ εγώ παρατηρώ ότι όποιος στηρίζει την κυβέρνηση πληρώνεται. Είτε με μισθό, είτε με επιχορήγηση, είτε με επιδότηση, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με μια ανώτερη θέση.
20: Είτε
19: λαμβάνει κομματικό επίδομα κι ας είναι αναλφάβητος κι ας μην έχει τίποτα.
20: Του παρέχουν καταδίωκτο.
19: Ένα λεπτό, μην βιάζεστε. Κύριε Πετράκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
20: Βεβαίως.
19: Ανέφερα είτε με ανώτερη θέση. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες πηγές που με έχουν ενημερώσει το ότι επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα είναι ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Κεσέ, ο οποίος είναι ο συνήγορος των θυμάτων στο σκάνδαλο των υποκλοπών, λέει ο κύριος Κεσέ σε ένα ηχητικό που ακούσαμε πριν, αν θέλετε μπορούμε να το ξανακούσουμε σε περίπτωση που το χάσατε.
20: Άκουσα.
19: Ότι πήγε και ο πρώτος που τον υποδέχθηκε ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή, ο Ευάγγελος Μπακέλας, με τον οποίο μίλησε 45 λεπτά ο κύριος Κεσές και του είπε τι πληροφορίες έχει και τι πρόκειται να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, στη συνέχεια θεωρώ εγώ, κύριε Πετράκη, ότι ενημέρωσε τους υπόλοιπους και γι' αυτό το λόγο παρέμεινε στο αρχείο υπόθεση. Θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας, γιατί εγώ αυτό λέω και πιστεύω θα πέσω μέσα.
20: Και θέλετε είναι το μεγάλο φαβόρι. Εγώ αν πόνταρα στο στοίχημα, ας πούμε, να μιλήσουμε έτσι με όλους τους τέτοιους, ή τον εισαγγελέα του συγκεκριμένου θα πόνταρε το Λαμπρόπουλο για επόμενο αρχηγό, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
19: Ναι.
20: Αλλά το μεγάλο φαβόρι είναι αυτός που λέτε, ναι. Τι αριστερά του παθή του άλλωστε.
19: Άρα θα πάρει προαγωγή για αυτό που έκανε. Ρωτάμε.
20: Τώρα μας έτσι παίρνουν προαγωγή όλοι που υπηρετούν το σύστημα.
19: Γιατί...
20: όσο πιο πιστά σιλιά και όσο πιο απροκάλυπτα κάνουν τα πάντα, τόσο πιο πολύ αμείβονται, γιατί αμείβονται.
19: Γιατί δεν είδαμε...
20: κρίματα.
19: Γιατί δεν είδαμε τον προϊστάμενο εισαγγελίας πρωτοδικών Πειραιά, τον κύριο Ιωάννη Λαμπρόπουλο, να παίρνει κάποια θέση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
20: Γι' αυτό είπα ο Λαμπρόπουλος, είναι αυτός ή ο άλλος που λέτε. Αυτοί οι δύο παίζουν για εισαγγελίες του Ρυπάγου σε ένα μήνα. Και
19: ωραία, θα το κάνουμε έτσι. Εσείς θα πείτε τον Λαμπρόπουλο, εγώ θα πω τον Μπακέλα. Και όποιος κερδίσει, κερνά ένα τραπέζι.
20: Ανοιχτά, αλλά ένας από τους δύο μας θα πέσει μέσα σίγουρα.
19: Ναι, ή τον Λαμπρόπουλο ή τον Μπακέλα. Όποιος κερδίσει, κερνάει τραπέζι.
20: Εύκολα. Ωραία. Βέβαια, κύριε Θερέτη, πραγματικά σας το λέω. Δηλαδή, καταλαβαίνω.
19: Ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο. Όποιος χάσει, ναι, γερνάει το τραπέζι, όχι όποιος κερδίσει.
20: Σωστό γι' αυτό. Σωστό, έτσι χάσει. Πάει. Ναι, όποιος χάσει, πάει και το κέρασμα.
19: Ναι.
20: Πρέπει να καταλάβαμε όλοι για ποιο λόγο μπήκε ο Τζαβέρας για ένα χρόνο στη θέση αυτή. Ναι. Δηλαδή, από τις τελευταίες αποφάσεις του, στην καριέρα του, σαν νομικός ο Τζαβέρας, ποιες είναι οι τελευταίες αποφάσεις, είδαμε. Το θάψιμο του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενό σκανδάλου που δεν αφορά οι 5, 10, 87, 101 πρόσωπα, είναι έγκλημα κατά της δημοκρατίας, κατά των θεσμών, κατά της κοινωνίας, κατά της χώρας. Και όπως σωστά άκουσα να λένε, ότι αποφάσισε ότι δεν είναι κατασκοπία, δηλαδή αυτό είπε, αποφάσισε ο Τζαβέρας, ότι δεν είναι κατασκοπία αν παρακολουθείς τον αρχηγό του στρατού, τον υπουργό αμήνης, τον υπουργό προστασίας του πολίτη, τα κινηματολογικά εργαστήρια της ΓΑΔΑ ή την κυβέρνηση ολόκληρη. Δεν είναι κατασκοπία.
19: Τίποτα, μωρέ, όλα καλά.
20: Όλα καλά. Και πρόσεξε. Και το κάνει ακόμα χειρότερο, ότι λένε ότι ναι, ιδιώτες με παρακολουθούσαν, δεν αντέσουσε μία μαρέ που με παρακολουθούσαν ιδιώτες. Όλα καλά. Και θυμάστε τι σας είπα. Θα δείτε πολύ σύντομα και την πλήρη απαλλαγή του Ντίλιαν από το σκάνδαλο του αποκλοπού.
17: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
21: Ράδιο Όραμα.
17: Πάθος.
21: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
17: Πάθος για ραδιόφωνο.
22: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.
23: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
24: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
25: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
26: Μάλιστα.
25: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
26: Μέρι.
25: Έλα.
26: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
25: Γιατί?
26: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
25: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
26: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
27: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
28: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
29: Με τη μέθοδο Dallas.
0: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
1: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
0: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
1: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
0: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
1: Dallas.
0: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
1: Τηλέφωνα 2641045544
0: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697-255-8787.
3: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Περάσουμε και τι θα καταφέρουμε. Εγώ εδώ τόση ώρα φωνάζω και τσιρίζω ότι άμα δεν βγουν μπροστά κάποια πρόσωπα τα οποία τα παρακολουθούσαν για να πάνε να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, τότε μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι μπλεγμένοι είτε είναι δειλοί.
20: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Δεν γίνεται να κάνουν δηλώσεις άνθρωποι που παρακολούθηκαν ή προσπάθησαν να παγιδεύσουν και να κάνουν, δηλώσεις συνέντευξης τύπου και να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και αντί να πάνε κατευθείαν να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για κατάρρευση δημοκρατίας, για. Να κάνουν 50 μηνύσεις ο καθένας τους. Να αναγκάσουν την δικαιοσύνη να μην μπορεί να κάνει αλλιώς. Αρέσει τις επιτροπές για το TikTok. Να ανεβάζω βιντεάκι να γελάει ο κόσμος μέχρι Κίνα.
19: Το θέμα όμως δεν είναι, κύριε Πετράκη, το να βγαίνουν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και να φωνάζουν και να τσιρίζουν για την υπόθεση των υποκλοπών και να λένε και να δηλώνουν στα έδρανα οι πολιτικοί που εμπλέκονται και αυτοί ό,τι δηλώνουν και στην τελική όταν χρειαστεί να κάνουν την κίνηση που είναι ρουαμάτα αυτή η κίνηση. Να μας κάνουν τις κότες και να μην κάνουν πράξεις.
20: Αυτό λοιπόν λέω και εγώ και εσύ ακριβώς. Ότι όποιος θέλει να κάνει πραγματικά έργο και να τιμωρηθούν και να πέσει κυβέρνηση, ο δρόμος είναι ένας. Όλοι αυτοί τα 87 άτομα μηνύσεις για όλα που τους κάνανε. Για κατασκοπία, για προσωπικά δεδομένα, για οτιδήποτε προβλέπει η νομοθεσία μας που προβλέπει πολλά πράγματα, να κινηθούν νομικά εναντίον τους. Ώστε να αναγκάσουν την δικαιοσύνη να μην κλείνει τα μάτια. Πόσο θα, άμα πάνε 87 άτομα και κάνουν μηνύσεις, 87 άτομα, 20 να πάνε. 20 να πάνε. Ας υπουργούς που δεν κάνουν με τίποτα και τους Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι ο σύγχρος του Φλόρος, πού είναι.
19: Μόνο Φλόρος, ο Σαμαράς γιατί δεν πάει να κάνει.
20: Ο Σαμαράς.
19: Γιατί δεν πάει να κάνει.
20: Και
19: να σας πω και κάτι, κύριε Πετράκη, τώρα. Αντικειμενικά. Έχει και άλλη βαρύτητα το να κάνει μήνυση ο Σαμαράς. Πρώην Πρωθυπουργός.
20: Λάγα μου κάνετε πρώην Πρωθυπουργός. Πρώην της Δημοκρατίας.
19: Έχει άλλη βαρύτητα το να κάνει αυτή την κίνηση. Όπως επίσης θα μπορούσαν και διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πρώην Πρωθυπουργοί, δεν ήταν πολιτικοί να κάνουν μια τέτοια κίνηση, αλλά έχει περισσότερο βάρος το να πάει τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που δεν πρόκειται να πάει ο Χρυσοχοίδης, ούτε ο Δένδιας. Αλλά ο Σαμαράς υποτίθεται το παίζει επαναστάτης. Γιατί δεν πάει.
20: Ο κ. Σαμαράς, αν ήθελε πραγματικά να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να κάνει πραγματική αντιπολίτευση και να προσφέρει υπηρεσία πραγματική στη χώρα και στο λαό, θα είχε ρίξει την κυβέρνηση καιρό τώρα, κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολο για τον Σαμαρά και τον Καραμαλή, τον Κωστάκη, όχι τον Κωστάκη με τα τέπη και τον άλλο που πήγε στον Μπαχτάρη.
19: Με τις σούβλες,
20: και το PlayStation. Ήταν πολύ εύκολο να ρίξουν την κυβέρνηση αυτή οι δύο. Σε μία μέρα μέσα είχε καταρρεύσει η κυβέρνηση, άμα θέλανε. Σε ένα λεπτό μέσα. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν κανένα σκοπό να κάνουν τίποτα για τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Μόνο τα είχαμε να λέγαμε, συνεντεύξεις, βιβλία, άρθρα σε εφημερίδες, για το παίζουν αντισυστημική και να το παίζουν ότι θέλουν το καλό της χώρας. Κανένα καλό της χώρας δεν θέλουν, κανένα καλό του λαού δεν θέλουν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τα προσωπικά τους μικροσυμφέροντα. Τίποτα άλλο.
19: Ναι, υπάρχουν...
20: Ακούγονται τώρα τις δύο πρώτοι πρωθυπουργοί και ο τωρινός πρωθυπουργός, δηλαδή τι πρωθυπουργός είναι αυτός, άλλος κυβερνάει τη χώρα τέλος πάντων, σαν τα παιδάκια να περάσει το δικό του καθενός. Αυτό του νοιάζει μόνο. Ποιος είναι πιο πάνω στη Νέα Δημοκρατία και ποιος είναι πιο πάνω σαν πρωθυπουργός στα μάτια των δεξιών. Ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ή ο Μητσοτάκης. Γιατί ασχολούνται μόνο. Για τίποτα άλλο. Για το δικό τους κομμάτι.
19: Εδώ πέρα υπάρχουν, κύριε Πετράκη, κάποια ονόματα σε αυτή τη λίστα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, όταν αρχίσουμε και λέμε για τον Άδωνη, για τον Δένδια, για τον Βορύδη, για τον Γεραπετρίτη, για τον Σαμαρά, για τον Πλεύρη, για τον Κικίλια, για την Κεφαλογιάννη, για τον Θανάση, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο! Και εισαγγελής της ΕΥΠ και πρόσωπα της ΕΥΠ και οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Μπαρδάκης. Υπάρχουν υπάλληλοι της ΕΥΠ μέσα που τους παρακολουθούσαν. Παρακολουθούσαν και κάποια τηλέφωνα της τράπεζας, της περιφέρειας. Εδώ πέρα μιλάμε για από κανάλια, από site.
20: Κύριε Θερέτη, εφάρμοσαν την τακτική μαφίας, την πιο πετυχημένη τακτική της μαφίας.
19: Από δημοσιογράφους.
20: Η οποία σου λέει η πληροφορία είναι πλούτος. Όταν ξέρεις πολλά για πολλούς που έχουν θέσεις, δεν μπορείς να σε πειράξει κανείς, είσαι άτρωτος. Γιατί τους έχεις όλους στο χέρι. Και γι' αυτό τον λόγο παρακολουθούσαν πρώτα τους δικούς τους, κύριε Σερέτη. Γιατί επειδή δεν είναι με την αξία τους ο Μητσοτάκης και ο περιγυρός του στη θέση που είναι πραγματικά, γιατί δεν έχει αξία μέγεθος σαν άντρας, σαν άνθρωπος, σαν πρωθυπουργός, είναι φοβικός, είναι ανασφαλής. Και οι φοβικοί και ανασφαλείς άνθρωποι της ΕΣΕΡΕΤΗ, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι τους γύρω τους δεν εμπιστεύονται και προσπαθούν να τους έχουν στο χέρι διαφορετικά. Και αυτό πράξανε.
19: Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε κάτι. Στη λίστα αυτή είναι και ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος γιατί δεν κάνει μήνυση?
20: Ο Λαζόπουλος, κύριε ΕΣΕΡΕΤΗ, τι να κάνει μήνυση? Ο Λαζόπουλος κάνει τη δουλειά του. Προστίζει το Τζίπρα, μας έφερε το Τζίπρα τότε, μας έφερε. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ μας έφερε. Ήταν στα κάγια το Τζίπρα, τώρα φαίνεται πως κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, τι αντιπολίτευση κάνει, αυτό που λέτε κι εσείς. Για ποιο λόγο δεν πάει να κάνει μήνυση?
19: Γιατί δεν πάει να κάνει μήνυση ο Λαζόπουλος? Επίσης, κάτι ακόμα. Θυμάμαι τον Ανδρέα το Λοβέρδο, ο οποίος έβγαινε και έκανε κάποια σχόλια και δήλωνε ότι θα πάει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία και κάτι τέτοια. Ήτανε στη λίστα και ο Λοβέρδος ο Ανδρέας. Και τώρα τον βλέπουμε να έχει γίνει φανατικός με το Μητσοτάκη.
20: Μόνο να σας δώσω κάτι.
19: Ερωτεύτηκε, τι έκανε.
20: Πόσοι άλλοι αυτή τη στιγμή μπορεί να παρακολουθούνται χωρίς να το ξέρουμε? Δηλαδή σας λέει κάτι, το σταμάτησε το πράγμα να λειτουργεί.
19: Πάρα πολύ.
20: Εγώ σας λέω ότι παρακολουθούμαστε όλοι.
19: Πάρα πολύ.
20: Υπογράφω. Και το ξέρω, αυτό που σας λέω το ξέρω πολύ καλά. Και δεν παρακολουθούμαστε με νόμιμη επισύνδεση από την ΕΥΠ, αλλά από το Predator. Γιατί το Predator δεν υποκλέπτει μόνο συνομιλίες που γίνονται, όπως τη στιγμή που μιλάμε τώρα εγώ και εσείς, στο ραδιόφωνο. Υποκλέπτει τα πάντα. Ανοίγει τη συσκευή, τον ήχο, την κάμερα, όπου και να είσαι.
19: Βέβαια,
20: ό,τι και να κάνεις, συλλέγει πληροφορίες από παντού. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο, έχεις τον GNCR. Ανοίγει την κάμερα και βλέπει πού κινείται ακριβώς. Βλέπει το θύμα. Τι είναι απέναντί σου, ποιοι είναι δίπλα σου. Ποιοι. Όλοι παρακολουθούμαστε, κύριε Σερέτη, οι οποίοι έχουν λόγο να μας παρακολουθήσουν αυτή τη στιγμή. Και μας ελέγχουν όλους. Κάποιοι δεν τους νοιάζει και συνεχίζουν. Κάποιοι άλλοι αναγκαστικά ή χωρίς πολύ αναγκασμό δέχονται και γίνονται μέρος του συστήματος και του καθεστώτος και αυτοί.
19: Ναι. Αν μας παρακολουθούν, που εμένα το κινητό μου σίγουρα θεωρώ ότι το παρακολουθούν, δεν χάνουν και τίποτα. Δεν χάνουν και τα χαιρετίσματά μας στην ΕΥΠ. Κάντε τη δουλειά σας έτσι όπως πρέπει και ασχοληθείτε με μένα και με όσους εκεί πέρα έξω παρακολουθείτε, ενώ την ίδια ώρα δεν παρακολουθείτε αυτούς που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάποια ονόματα, κύριε Πετράκη, μιας και έχουμε την ευκαιρία και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πέρα από τον Θανάση Κουκάκη, τον δημοσιογράφο, Υπάρχουν και άλλα σοβαρά ονόματα. Υπάρχει το όνομα του Ευρωβουλευτή του Γιώργου του Κίρτσου. Υπάρχει το όνομα του δημοσιογράφου του Τάσου Τέλογλου. Υπάρχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει, το Δεκέμβριο ζήτησε από την ΑΔΑΕ να ελεγχθεί αν άλλα 6 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Φλώρος, Χρήστος Ράμος. Υπάρχουν πολλά ονόματα. Χρήστος Ράμος, Γεωργία Αδηλίνη, εδώ πέρα βλέπω γίνεται ο κακός χαμός. Έχουν πολλά ονόματα παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε αυτό εδώ πέρα το σκάνδαλο.
20: Και
19: θυμάμαι τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, αυτό θα σας έλεγα. Και θυμάμαι και δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν πάει σε ένα πάρτι με κάτι πουρα και κάτι ουίσκια. Και την επόμενη μέρα τους διέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Ο ένας ήταν ο Παπασταύρου, ο οποίος επέστρεψε ο Παπασταύρου. Επέστρεψε.
20: Ποιος δεν επιστρέφει? Την Παναβιανάτη δεν είχαν διαγράψει όταν το πρεζενταής και χτυπούσε τον υπάλληλο, τον άτυχο υπάλληλο στο αεροδρόμιο των 600 ευρώ το μήνα. Με το ξέρει ποιος είμαι εγώ που είχα στην πτήση του και έπρεπε να γυρίσει το αεροπλάνο πίσω για να πάνε τον Τζέστα Ραβγενάκη. Τον διαγράψα και μετά από 4 μήνες θα βρήκα ξανά γύρω καλό παιδί και τον πήραν πίσω. Αυτό δεν κάνει πάντα ο Μητσοτάκης.
19: Αυτό κάνει. Οπότε και ένας ακόμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας φαλακρός μωρέ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο ένας ήταν ο Παπασταύρου και ο άλλος ήταν, πώς το λέγανε.
20: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτή μου διαφέρει το όνομά του.
19: Τέλος πάντων, Παπασταύρου και ένας ακόμα που τον διαγράψανε, τέλος πάντων. Και αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, για κάποιο λόγο, κάπως τσατίστηκε νομίζω εκείνο τον καιρό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και ίσως εκεί πέρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να τα σπάσε και με το Μητσοτακέικο. Γιατί ξέρω ότι είναι και κουμπάρι.
20: Ναι, είναι κουμπάρι με την τώρα.
19: Άρα μάλλον κάτι είχε συμβεί, εκεί ξεκίνησε και η ρογμή που έχει φτάσει στο σημείο το κανάλι Μέγκα να κάνει και μια συγκεκριμένη αντιπολίτευση. Έτσι.
20: Ο πρώτος Ολυμπιακού...
19: Ο Μπρατάκος ήταν ο δεύτερος, ο Μπρατάκος
20: ήταν ο Μπρατάκος, ναι. Ο πρώτος Ολυμπιακού κύριε Στερέτη, όταν αντιλήφθηκε ότι πήγε να την παρακολουθήσει κάποιοι που θεωρούσαν δική του άνθρωπη και της είχε στηρίξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, ως τεράστιο μέγεθος που είναι, γιατί άσχετα τα παδικά, σαν επιχειρηματίας, σαν μέγεθος είναι τεράστιο. Για τη χώρα μας είναι τεράστιο μέγεθος. Τεράστιο.
19: Έχει πάρα πολλά λεφτά, ναι.
20: Πώς γενικά είναι ένας επιτυχημένος όπλιστης επιχειρηματίας. Οι συγκεκριμένες εταιρείες τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διεθνής...
19: Έχει δεχθεί όμως και μια ευνοϊκή μεταχείριση από τις κυβερνήσεις.
20: Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε Σερέτη, να γίνεται είναι σαν ένα μπράντιφερ. Η κυβέρνηση τον απειλεί με δικογραφίες, αυτός κάνει αντιπολίτευση, κλείνουν τα σερτάρια της δικογραφίας. Αν είναι τα σερτάρια, ξαναγίνεται αντιπολίτευση.
19: Κουμπάρι είναι, μωρέ, θα τα βρούνε, κουμπάρι είναι, θα τα βρούνε σε κάποια φάση.
20: Ναι. Τώρα πήγανε και τον κάνανε, προσπαθούν να τον κατηγορήσουν για τα επεισόδια στο Ρέντι τότε με την φωτοβολίδα και την τραγική κατάληξη του άτυχου αστυνομικού, ότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Με κεντρική οδηγία από τον Ρέντι, ότι κάνει τη Χρυσή Αυγή.
19: Ό,τι κάνανε και στον ΠΑΟΚ, θέλετε να πείτε.
20: Και στον ΠΑΟΚ, ναι, και στον ΠΑΟΚ βεβαίως, ναι, και στον ΠΑΟΚ. Και η πραγματική εγκληματική οργάνωση, έχω πει χίλιες φορές, το οργανωμένο κύμα στην Ελλάδα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Όλοι οι άλλοι δεν είναι τίποτα.
19: Για να δούμε όμως τον ΠΑΟΚ, τον περάσανε αυτό και κλείσανε πάρα πολλά άτομα στη φυλακή για αυτό το λόγο. Στην Ολυμπιακό θα περάσει αυτό, αυτό το παρακολουθούμε αυτό το θέμα.
20: Θα πούνε αυτοί που πέταξαν την φωτοβολίδα και άλλοι δύο φυλακοί και τελειώνει υπόψη.
19: Α, εδώ πέρα έγινε ολόκληρη ιστορία. Μπήκανε μέσα στις συνδέσμους, μαζέψανε κόσμο που δεν έχει καμία σχέση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είχε γίνει με τον Καμπανό. Κι όμως πήγανε πάρα πολλά άτομα φυλακή γιατί πήγανε για εγκληματική οργάνωση. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα οι ομάδες και το τι ακριβώς κάνει η δικαιοσύνη και πώς εκδικούνται κάποιους ανθρώπους. Το θέμα μας είναι ότι στις παρακολουθήσεις υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν αντιδράσει με μηνύσεις για κατασκοπία. Και είναι πολλά αυτά τα ονόματα.
20: Πολύ από τώρα. Γιατί είχαν σκοπό να αντιδράσουν, θα το είχαν κάνει τόσα χρόνια, κύριε Στερέτη. Το Σεπτέμβριο γίνεται πλήρη παραγραφή όλων των πλημμυρμάτων. Πλήρης παραγραφή. Δεν θα υπήρξε τίποτα για νέες μετά από εκεί κινήσεις νομικές. Για να βάζουν κατηγοριών κτλ. Αν είχαν σκοπό να το κάνουν και εσύ, είχαν τόσα χρόνια μπροστά τους. Διότι στα κανάλια κάνουν δηλώσεις ώστε να παίζουν τη θυμική και, και καλά κάνουν την πολίτευση. Εξεταστική επιτροπή είναι στη Βουλή ξανά. Ξανά, γιατί πότε εξεταστική έβγαλε αποτέλεσμα. Εξεταστική δεν μας σώσει. Κι όμως, ναι. Βλέπεις, κύριε Στερέτη, ο κόσμος Τα δέχεται όλα.
19: Τα δέχεται όλα. Και να σα πω και κάτι ακόμα. Εμένα, άντε από του νεοδημοκράτε, όπω είπατε, δεν περιμένω εγώ να πάει να κάνει κανένα μήνυση για κατασκοπία. Εγώ σα το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, ο Σπύρτζη, ο Χρήστο. Γιατί δεν πάει να κάνει μήνυση.
20: Του Ανδρουλάκη.
19: Ο Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει να κάνει μήνυση. Βέβαια, βέβαια. Εγώ σα αναφέρω πρόσφατα. Γιατί δεν πάνε αυτοί να κάνουν.
20: Δεν πάνε, κύριε Σέρετη.
19: Για ποιο λόγο δεν πάνε, κάτι φοβούνται.
20: Κάτι φοβούνται, γιατί έχουν ανακαλύψει πράγματα για αυτούς που τους κρατάνε στο χέρι.
19: Άνα, μπράβο. Και φυσικά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι υπάρχουν και κάποιες τακτικές που αποδεικνύουν και άλλα πράγματα, έτσι. Δηλαδή μπορεί και να φοβούνται.
20: Βεβαίως. Και ο φόβος είναι μέσα στο παιχνίδι.
19: Φόβος.
20: Αλλά θεωρώ, με την εμπειρία που έχω και όσα μπορώ να γνωρίζω μέχρι ένα σημείο, ότι οι περισσότεροι από αυτούς οι εσθερέτη από κάπου τους κρατάνε πάνω απ' όλα με αυτά που ανακαλύφθηκαν για αυτούς. Και επειδή...
19: Άρα να μην βγαίνουν όμως, κύριε Πετράκη, και να το παίζουν ήρωες. Γιατί εγώ βλέπω, σας λέω, το γνωστό, το πιο τρανό παράδειγμα. Σαμαράς Αντώνης. Βγαίνεις και λες ότι θα ρίξεις την κυβέρνηση, ότι είσαι κόντρα, ότι θες να κάνεις. Πάνε κάνε μια μήνυση για κατασκοπία. Γιατί δεν πας, ρε Σαμαρά. Τι φοβάσαι. Γιατί δεν πας.
20: Σας είπα, γιατί ο Σαμαράς είναι μέρος του συστήματος.
19: Και αυτά δεν τα λέει ο Κοτάκης. Αυτά δεν τα λέει ο Καραμαλής. Αυτά δεν τα λέει ο Μάζης. Αυτά δεν τα λένε οι Μελετόπουλοι και οι Γρίβες. Γιατί δεν βγαίνετε ρε εσείς όλοι οι καθηγητάδες με τις απόψεις και τις αναλύσεις. Γιατί δεν βγαίνετε όλοι εσείς που το παίζετε μαγιά να πείτε ότι ο Σαμαράς δεν κάνει μήνυση για κατασκοπία.
20: Ο Σαμαράς τι να κάνει, μην ξέρουμε εμείς αν παρακολουθούσε και ο επικυβέρνης Σαμαρά.
19: Οι αναλύσεις και τα 90 ονόματα έβλεπα τον Κοτάκη που μιλούσε και έλεγε τον κύριο Κοτάκη 90 ονόματα και 90 βουλευτές εμπλέκονται. Ωραία, να πάει ο Σαμαράς να κάνει μήνυση για κατασκοπία. Το λέτε αυτό, κύριο Κοτάκη? Δεν το λέτε.
20: Πώς δεν κάνει ο Σαμαράς, κύριε Σέρετη? Ο Σαμαράς δεν ξέρουμε αν και αυτός υπουργείας του έκανε το ίδιο. Δεν το γνωρίζουμε.
19: Δεν τα λένε.
20: Γνωρίζουμε. Μπορεί να κάνει το ίδιο και αυτός.
19: Δεν
20: μπορεί να παρακολουθεί ο πρωθυπουργός κόσμο και κομμάτι παράνομα. Και του λένε τώρα οι άλλοι δεξιοί, τώρα σε εμάς θα κάνει δε. Εσύ δεν μας παρακολουθούσε σε εμάς. Άντε πάρε να μας ήσυχους. Έτσι το παιχνίδι. Αυτό λένε αυτοί και εσύ.
19: Αυτό λένε.
20: Ο Άδωνος Γεωργιάδης που είναι στην ψύχρα. Έλα μωρέ, δεν ξέρεις ότι άμα βγεις εκεί πέρα σε παρακολουθούν. Το ξέρεις. Σιγά τώρα, σιγά τα βγά σου λέει.
19: Σιγά τα βγά ο ένας. Ο άλλος λέει τη μισή αλήθεια. Ο άλλος δεν μιλάει για πρόσωπα τα οποία υποστηρίζει. Να που φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε, κανένας δεν κάνει τίποτα και όλοι μιλάνε. Τι να σας κάνω, κύριε Πετράκη, όλους αυτοί, να τους κάνω όλους αυτούς που μιλάνε και δεν κάνουνε. Εσάς άμα σας παρακολουθούσανε, είμαι βέβαιος ότι θα πηγαίνετε να κάνετε μια μήνυση για κατασκοπία. Οι υπόλοιποι τι, δηλαδή μόνο λόγια και οι πράξεις καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι είναι συστημικοί, έχουν τη φωλιά τους λερωμένη και συμμετέχουν στο κόλπο. Εγώ περιμένω να δω ποιος θα βγει μπροστά. Αλήθεια σας λέω, οι υπόλοιποι
20: θα
19: μπουν στη μαύρη λίστα.
20: Δεν θα κάνει κανείς τους μήνες, ξεχάστε το. Αν είχε σκοπό κάποιος να κάνει και δεν φοβόταν ή δεν το ρωτούσαν από κάτι, θα το έχει κάνει πολύ καιρό τώρα. Δεν θα περίμενε τελευταία στιγμή να το κάνει.
19: Ναι,
20: γιατί να πω κάτι.
19: Μην προτρέχετε. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία ίσως να πάνε να κάνουν μηνύσεις. Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τρέχουν τόσο καιρό. Άλλοι το παίζουν μάγκες για την υπόθεση των υποκλοπών και άλλοι ρισκάρουν. Να ξέρετε, λίγα είναι τα πρόσωπα που ρισκάρουν. Και βλέπω το ότι υπάρχουν πρόσωπα που είναι πρόθυμα να πάνε κόντρα στο σύστημα.
20: Γιατί όμως γιατί με προβληματίζει. Αν δούμε την υπόθεση μέχρι την απόφαση του μονομελές του Μελλοδικείου, ήταν μια υπόθεση που δεν ασχόταν κανείς. Και το πιο πιθανό πιστεύαμε όλοι ότι η απόφαση όταν γίνει το μονομελές του Μελλοδικείου θα είναι ένα δεχτυπτικό που θα τελειώσει το θέμα μια και καλή για πάντα. Έκανε τη δέχτυξη στο μονομελές του Μελλοδικείου και ξανάφερε την υπόθεση ενεργά στο προσκήνιο και με αναβάθμιση και. Αν λοιπόν το... Γιατί δεν το κάνανε πριν την απόφαση? Διότι ελοχεύει ο κίνδυνος να την τελειώνει την υπόθεση των μονομελές για πάντα. Και δεν θα είχαμε χρόνο σήμερα να λέμε αυτά που λέμε. Γιατί δεν κάνουμε μήνυση λοιπόν, όσο θέλω να κάνουμε μήνυση πριν το δικαστήριο. Εμένα αυτό προβληματίζει και μου δείχνει ότι δεν θα γίνει ποτέ μήνυση από κανέναν.
19: Ναι, αλλά το ότι δεν κάνουν μήνυση, αυτό που λέτε, αποδεικνύει πάρα πολλά. Αποδεικνύει πρώτα απ' όλα το ότι είναι συστημικοί. Δεύτερον, το ότι είναι εμπλεκόμενοι σε κάποιες καταστάσεις και φοβούνται μη βγουν στη φόρα τα άπλητά τους. Και τρίτον, όσοι δεν φοβούνται, βασικά όσοι φοβούνται και δεν παρακάνουν, ότι είναι δειλοί. Άρα, Στην προκειμένη φάση έχουμε πρόσωπα τα οποία είτε είναι δειλή, είτε συστημική, είτε εμπλεκόμενοι σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
20: Το χειρότερο όλο και σε λέτε ότι είναι όλοι τους αυτοί οι περισσότεροι, να μην είμαι απόλυτος, το 90% και τις τρεις κατηγορίες που αναφέρατε μαζί.
19: Και αυτό σωστό.
20: Εγώ αυτό έχω δει πως είναι.
19: Και αυτό
20: και
19: σωστό.
20: Και να σας πω και κάτι. Και σου λένε, γιατί να κάνω τους ήρωες, οι ήρωες στη χώρα μας έχουν κακή κατάληξη πάντα. Μας το δείχνει η χιλιάδες χρόνια ιστορία μας. Και εγώ σας λέω, και ξέρετε πολύ καλά πως τον χρόνο της εκπομπής σας δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ για κάτι δικό μου. Αλλά θα ακούω να το πω, διότι ξεκινάνε τα δικαστήρια σε λίγες μέρες, σε πολύ λίγες μέρες, πάρα πολύ λίγες μέρες, και μέσα εκεί υποκλοπές.
19: Ναι.
20: Και πάω σε ένα δικαστήριο τώρα, σε πολύ λίγες μέρες, που θα έχει μέσα και τις υποκλοπές, με απόφαση τζαβέλα, εκεί που ήταν η υπόφαση, η υπόθεση, πραγματικά στο σύνδεση διάσταση να ερευνηθούν ευθύνες και το δικαστήριο στην ουσία είπα αυτά που έχω πει και εγώ στο αρχείο. Η κατάληξη σήμερα ξέρω ποια είναι η κατάληξη, δεν έχω καλή κατάληξη, το γνωρίζω.
19: Για ποιο λόγο το λέτε αυτό?
20: Γιατί ξέρετε όταν έπρεπε η δικαιοσύνη να λειτουργεί τόσο αποκάλυπτα, θα δικαιώσει εμένα το δικαστήριο. Ποιος σας πιέζει και να έχω, προσέξτε άλλο αυτό. Γιατί τι έπρεπε για τα τέμπη, δεν κάνω τίποτα.
19: Εντάξει, δηλαδή γιατί μπορεί να σας κατηγορήσουν για συκοφαντική δυσφήμιση?
20: Είναι συγκοματική δυσφήμιση, βεβαίως.
19: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, που μπορεί να σας κατηγορήσουν.
20: Αλλά κύριε Σέρετε, όταν γίνεται, όταν σου έχουν κάνει 36 δικαστήρια,
19: ναι,
20: συγκοματική δυσφήμιση, και πάει, πλέον, μπορεί να σας βάλουν και φυλακή μέσα.
19: Καλά, άμα σας βάλουν τώρα φυλακή εσάς για συγκοματική δυσφήμιση, θα γελάσει όλη η Ελλάδα.
20: Το πάντα τους νοιάζει, κύριε Σέρετε.
19: Δεν τους νοιάζει. Εντάξει, δεν θα μείνουμε όμως άπραγοι. Εδώ πέρα να το κάνουμε θέμα.
20: Δεν το λέω για μένα.
19: Που δεν πάνε μέσα να πούμε άλλοι και άλλοι και να πάει τώρα μέσα ο κύριος Πετράκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Αν τρελάθουμε τελείως.
20: Πώς λειτουργούνε. Παραδειγματίζουν, κύριε Σερέτη. Όπως παραδειγματίσανε με την Καλογύρου τους δικαστές και τους αγγελείς την υπόθεση Τέμπη. Όπως τώρα σου λέει τις υποκλοπές, κοίταξε, έχουμε τόση δύναμη και τόση εξουσία που μπροστά στα μάτια όλης της ελληνικής κοινωνίας. Είμαι προκάλυπτα, δείχνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρεται καθόλου και έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Με το ΑΠΚΠ, η μένουμε Ευρώπη, η καλή Ευρώπη, ξαφνικά να καταργηθεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και να δείτε, που εν τέλει θα πετύχουν αυτό που θέλουν οι κυβέρνησες της Δημοκρατίας, κύριε Σέρετη.
19: Τι θα κάνουν δηλαδή, θα καταργηθεί, δηλαδή μπορούν να το κάνουν αυτό για την Ευρωπαϊκή
20: Αγγελία. Δεν μπορούν να το κάνουν, κύριε Σέρετη, κοιτάξτε τι θα κάνουν. Ή θα πάψουν την κοβέση από τη θέση της, ή θα ψηφίσουν τροπολογία στην Ευρώπη. Κοντελάιν κάνει κομμάτι, κολλητή της οικογένειας, το Μητσοτάκη είναι. Κολλητή του είναι. Γιατί η Ευρώπη είναι διαπλεκόμενη, κύριε Σέρετ, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όλοι είναι διαπλεκόμενοι. Σε κόρα κατ' κόρα κομμάτι δεν βγάζει.
19: Ναι,
20: και τέλει, κύριε Σέρετ, μισό λεπτό. Την τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος. Πάρ' το χαμπάρι όλοι σας.
19: Ναι, αυτό εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται. Γι' αυτό περιμένουν και τις 30 Ιουνίου την ημερομηνία αυτή για να διορίσουν τους νέους, τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που αυτοί οι δύο έχουν ίδιο ρόλο. Ίδιο ρόλο.
20: Ίδια εξουσία. Το φθινόπωρο, με αφήγημα, θα έχουν τελειώσει. Γι' αυτό ζητάνε τη γρήγορη. Να γρηγορεύσουν.
19: Και να αναλάβουν. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Και να αναλάβουν, γιατί θα αναλάβουν από Σεπτέμβριο αυτοί. Τότε ξεκινάει η νέα δικαστική θητεία.
20: Ναι, Σεπτέμβριο.
19: Άρα να αναλάβουν κιόλα. Θα τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψη τον Αύγουστο. Όλα μαζί.
20: Ναι. Σε είπαμε κάτι, δεν θα δει, θα δούμε εκλογές. Και θα είναι το αφήγημά του από τώρα, σα λέω, και κρατήστε το τι αυτό. Θα έχουν κουκουλώσει και τον ΑΠΚΠ και τι υποκλοπέ τελείω και τα Τέμπη. Δεν θα ασχολείται κανείς μέχρι τότε. Βλέπετε, ένα μήνα διακοπή τώρα. Πάμε μετά, θα γίνουν τα χίλια μίλια πάλι στα Τέμπη που θα κουράσουν την κοινωνία. Θα πάψει να ασχολείται κανείς. Και θα πάνε με αφήγημα ότι εμείς οι καθαροί με δεχτήκαμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μας έβγαλε καθαρούς. Και θα το γυρίσουν επικοινωνιακά, γιατί είναι άρεση στην προπαγάνδα. Θα το γυρίσουν υπέρ τους όλο αυτό το δυσάρεστο χρήμα που υπάρχει σήμερα. Θα το γυρίσουν υπέρ τους. Έχουν φροντίσει, όπως επαναλημμένως έχουμε πει, την αντιπολίτευση, δεν έχουν διαλύσει. Με κόμμα Καρισιανού, κόμμα Τσίπα, με τη Θαμαρά ρυθμιστή σε κάποιο άλλο κόμμα. Και του λέει, εντάξει, έχουμε τον Αδρουλάκη εδώ πέρα, πυθύνει ο όργανό μας. Αυτό δυνάμει να πάρουμε. Πρώτο κόμμα μέχρι με το Πασόκ στην κυβέρνηση, για να βγάλουμε τη χώρα από μια δύσκολη κατάσταση. Και όλα πάνε καλά. το φαγητό και θυμηθείτε που το κουλώ σήμερα.
19: Το κρατάω, το ακούω, βέβαια, βέβαια. Εννοείται αυτό που λέτε, το κρατάω.
20: Θα το γυρίσουν όλο το κλίμα για τον ΕΠΚΠΕ. Τις υποκλοπές. Τώρα τα σκάνδαλα εν τέλει θα τα γυρίσουν υπέρ τους, κύριε Τσέρετη. Γιατί έχουν και τη δικαιοσύνη να τα κουκουλώνει και το σύστημα καταστημικά μες ενημέρωσης να τα προβάλλουν όπως θέλουν αυτοί. Άρα έχουν δέσει το γάιδαρό τους από όλες τις απόψεις και τις πλευρές.
19: Εντάξει. Εγώ θα σας βάλω, γιατί τελειώνει κιόλας, έχουμε ένα λεπτό, θα σας βάλω μόνο έτσι ένα σπόρο, θέλω να φυτέψω ένα σπόρο στο μυαλό σας, ο οποίος, πιστέψτε με, αργά ή γρήγορα θα ανθίσει. Θέλω να κρατήσετε κι εσείς κάτι που σας λέω.
20: Βεβαίως.
19: Μην είστε σίγουρος για όλους. Θεωρώ ότι κάποιοι θα πάρουν αποφάσεις και τον κύριο Κεσέ τον βλέπω αποφασισμένο. Δεν βλέπω να τα αφήνει έτσι το θέμα.
20: Κεσέ, το βλέπω και εγώ το
19: κύριο. Και κάτι ακόμα που θέλω να σας προσθέσω. Ναι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να πάνε φυλάκοι οι Ισραηλινοί. Με τίποτα.
20: Λάκα μου κάνετε.
19: Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα.
20: Το deal έχει γίνει. Και προσέξτε. Σας άκουσα την πρώτη φορά και το λέτε κι εσείς. Ταλ. Ο Ντίλιαν. Ταλ. Κι άλλος Ισραηλινός με την εταιρεία που επέμβαινε στις εκλογές. Θα θυμάστε.
19: Βέβαια, τον ανέφερα.
20: Δηλαδή στη χώρα αυτή όταν ακούμε Ταλ πρέπει να φτιάξει η ψυχή μας.
19: Βέβαια. Και τον προσκάλεσα και στην εκπομπή τον Ταλ. Να έρθει εδώ πέρα να μας πει τι έκανε το 2023 με την ομάδα.
20: Και εγώ τον βλέπω και πραγματικά φαίνεται η αγωνιστικότητά του, ότι η εντυμότητά του. Αλλά δεν του βγάζει ρεσέρετη. Ό,τι και να κάνει ο ΣΕΣΕΣ, ό,τι και να κάνει στα Τέμπη, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν. Όταν υπάρχουν Αδελίνη, Κλάπα, Δαβέλας, Λαμπρόπουλος,
19: Μακαΐμις.
20: Ναι, όποιος να είναι, το ίδιο κάνει.
19: Το Γιάκος, Σαμαρά, για πες μας για τον Ντογιάκο, τι σχέσεις είχατε.
20: Ο Ντογιάκος.
19: Δεν μας λέει ο κύριος Σαμαράς τι σχέση είχε με τον Ντογιάκο.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρινίο βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή προσωπική του επίσκεψη, πραγματοποιώντας παράλληλα σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, δημάρχους και φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την Ετωλοκαρνανία, όπως η εκτροπή του Αχελώου, τα αντισταθμιστικά από τα υδροελεκτρικά, το φράγμα Αχυρών, το λιμάνι Αστακού, ο οδικός άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενής Λαμία, η σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το Πανεπιστήμιο, το Επιχειρησιακό Πάρκο, η οδοποιία και τα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και ζητήματα ενέργειας και λειψιδρίας. Σε αντίθεση με την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπαστράβρου άκουσε από κοντά τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Συνάντηση στο πλαίσιο σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τα μέλη του ΤΕΕ Ετωλοκαρνανίας και τοπικά στελέχη. Συζητήθηκαν γενικά ζητήματα υποδομών που αφορούν τον ομό Ετωλοκαρνανίας, καθώς και επιμέρους θέματα των Δήμων. Ο Δήμαρχος Θέρμου έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης έργων ίδρυυσης και αποχετευτικών δικτύων, οριοθέτησης οικισμών με συμπληρωματική σύμβαση στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς και χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή και τη συντήρηση δασικών δρόμων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Υπουργό για τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής σε οδικές υποδομές και συνδέσεις. Την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στις δύο δομές μαζί με τον βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Θανάση Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι προχωράει η ενίσχυση των νοσοκομείων με νέες θέσεις ιατρών, προσωπικό και έργα αναβάθμισης εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υποδομές τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας της Ετωλοκαρνανίας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την αυτονόμηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ετωλοκαρνανία. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χαιρετίζει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση ενός αγώνα ετών και υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίσταται η διοικητική αυτοτέλεια μιας κρίσιμης υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα του Δήμου για την προσέλκυση προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αυτονόμηση συνοδεύεται από στοχευμένες ενισχύσεις σε προσωπικό και υποδομές με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομείου στην περιοχή. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχολίασε ο βουλευτής

0: ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ατωλοκαρνανία. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, παρουσία του Προτεστπιστά τη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπων των 20 ιερών μονών της Οθωμανικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου, καθώς και οι ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Με εντατικούς ρυθμούς και τη συμμετοχή εθελοντών συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον έκτο αγώνα Αγρίνιο City Trail που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου προχώρησαν σε καθαρισμό του δασιλείου και των διαδρομών του αγώνα σε μια δράση προετοιμασίας με έντονο εθελοντικό χαρακτήρα. Ο αγώνας που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει διαδρομές 16,4 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Χριστόφορο με αφετηρία και τερματισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλώμενα σουγιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέση αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 57 778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική,

0: κορυφαία αντοχή και επώνυμη περιοχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
0: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69-42-47 27-20.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση. Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο.
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
0: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
0: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
14: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και ευθυνά.
15: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιεία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34. Τσερτσέτη 18. Λουριώτου 8. Παπαϊωάννου και Παλαμά. Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1. Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο.
16: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
17: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
19: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
20: Άνοιξη.
21: Ώρα για ανανέωση.
20: Καλοκαίρι.
21: Καιρός για καθαρό σκάφος.
20: Φθινόπωρο.
21: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
20: Χειμώνας.
21: Καθαριότητα παντός καιρού.
20: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
21: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
20: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
20: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-0-26-286. 2641-0-46-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-0-46-922. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-0-55-829, 6984-69-65-82.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-0-51-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
9: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
9: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
14: Πού είναι τα κουλουράκια?
15: Α, μου τα κουλουράκια.
14: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
15: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
14: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κόρμι.
16: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
17: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
18: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
19: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
20: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
21: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
20: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
21: Δηλαδή
20: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό, όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
22: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
23: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
22: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 2641 027 940.
22: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
24: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
25: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή προσωπική του επίσκεψη, πραγματοποιώντας παράλληλα σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, δημάρχους και φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την Ατωλοκαρνανία, όπως η εκτροπή του Αχελώου, τα αντισταθμιστικά από τα υδροελεκτρικά, το φράγμα Αχυρών, το λιμάνι Αστακού, ο οδικός άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενής Λαμία, η σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το Πανεπιστήμιο, το Επιχειρησιακό Πάρκο, η οδοποιία και τα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και ζητήματα ενέργειας και λειψιδρίας. Σε αντίθεση με την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπασταύρου άκουσε από κοντά τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Συνάντηση στο πλαίσιο σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τα μέλη του ΤΕΕ Ατωλοκαρνανίας και τοπικά στελέχη. Συζητήθηκαν γενικά ζητήματα υποδομών που αφορούν τον ομό Ατωλοκαρνανίας, καθώς και επιμέρους θέματα των Δήμων. Ο Δήμαρχος Θέρμου έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης έργων ίδρυυσης και αποχετευτικών δικτύων, οριοθέτησης οικισμών με συμπληρωματική σύμβαση στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς και χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή και τη συντήρηση δασικών δρόμων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Υπουργό για τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής σε οδικές υποδομές και συνδέσεις. Την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στις δύο δομές μαζί με τον Βουλευτή Ατωλοκαρνανίας Θανάση Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι προχωράει η ενίσχυση των νοσοκομείων με νέες θέσεις ιατρών, προσωπικό και έργα αναβάθμισης εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υποδομές τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας της Ατωλοκαρνανίας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την αυτονόμηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ατωλοκαρνανία. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χαιρετίζει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση ενός αγώνα ετών και υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίσταται η διοικητική αυτοτέλεια μιας κρίσιμης υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα του Δήμου για την προσέλκυση προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αυτονόμηση συνοδεύεται από στοχευμένες ενισχύσεις σε προσωπικό και υποδομές με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομείου στην περιοχή. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχολίασε ο βουλευτής Ατωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων.

0: Κίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη στην ιερά κοινότητα Αγίου Όρους, παρουσία του πρωτεπιστάτη γέροντος Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπων των 20 ιερών μονών της Οθωμανικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου, καθώς και οι ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Με εντατικούς ρυθμούς και τη συμμετοχή εθελοντών συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον 6ο αγώνα Αγρίνιο City Trail που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου προχώρησαν σε καθαρισμό του δασιλείου και των διαδρομών του αγώνα σε μια δράση προετοιμασίας με έντονο εθελοντικό χαρακτήρα. Ο αγώνας που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει διαδρομές 16,4 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Χριστόφορο με αφετηρία και τερματισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιέθρησης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλώμενα σουλιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέση αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, η χορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 1920-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, ορχιδέα.

0: Thea Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
0: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
0: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα Το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο, άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Άνοιξη.
8: Ώρα για ανανέωση.
7: Καλοκαίρι.
8: Καιρός για καθαρό σκάφος.
7: Φθινόπωρο.
8: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
7: Χειμώνας.
8: Καθαριότητα παντός καιρού.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
8: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
7: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
9: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
10: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
11: για να τσουλάνε όλα. Ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ακούτε ραδιοόραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή προσωπική του επίσκεψη, πραγματοποιώντας παράλληλα σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, δημάρχους και φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την Ατωλοκαρνανία, όπως η εκτροπή του Αχελώου, τα αντισταθμιστικά από τα υδροελεκτρικά, το φράγμα Αχυρών, το λιμάνι Αστακού, ο οδικός άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενής Λαμία, η σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το Πανεπιστήμιο, το Επιχειρησιακό Πάρκο, η οδοποιία και τα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και ζητήματα ενέργειας και λειψιδρίας. Σε αντίθεση με την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπασταύρου άκουσε από κοντά τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Συνάντηση στο πλαίσιο σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τα μέλη του ΤΕΕ Ατωλοκαρνανίας και τοπικά στελέχη. Συζητήθηκαν γενικά ζητήματα υποδομών που αφορούν τον ομό Ατωλοκαρνανίας, καθώς και επιμέρους θέματα των Δήμων. Ο Δήμαρχος Θέρμου έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης έργων ίδρυυσης και αποχετευτικών δικτύων, οριοθέτησης οικισμών με συμπληρωματική σύμβαση στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς και χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή και τη συντήρηση δασικών δρόμων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Υπουργό για τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής σε οδικές υποδομές και συνδέσεις. Την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στις δύο δομές μαζί με τον Βουλευτή Ατωλοκαρνανίας Θανάση Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι προχωράει η ενίσχυση των νοσοκομείων με νέες θέσεις ιατρών, προσωπικό και έργα αναβάθμισης εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υποδομές τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας της Ατωλοκαρνανίας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την αυτονόμηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ατωλοκαρνανία. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χαιρετίζει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση ενός αγώνα ετών και υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίσταται η διοικητική αυτοτέλεια μιας κρίσιμης υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα του Δήμου για την προσέλκυση προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αυτονόμηση συνοδεύεται

0: προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κύριος Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ατωλοκαρνανία. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, παρουσία του πρωτεστιπιστά τη γέροντος Αβραάμ Λαβριώτου και εκπροσώπων των 20 ιερών μονών της Οθωμανικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου, καθώς και οι ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Με εντατικούς ρυθμούς και τη συμμετοχή εθελοντών συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον έκτο αγώνα Αγρίνιο City Trail που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου προχώρησαν σε καθαρισμό του δασιλείου και των διαδρομών του αγώνα σε μια δράση προετοιμασίας με έντονο εθελοντικό χαρακτήρα. Ο αγώνας που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει διαδρομές 16,4 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Χριστόφορο με αφετηρία και τερματισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλώμενα σουγιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέση αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.showclean.gr.
5: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ όλο παρφουμέ. ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά.

0: Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών.
6: Κρουαζιέρες.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
15: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
6: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
9: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
4: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
9: Καλά, και τα παιδιά?
4: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά.
0: Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
15: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή προσωπική του επίσκεψη, πραγματοποιώντας παράλληλα σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, δημάρχους και φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την Ατωλοκαρνανία, όπως η εκτροπή του Αχελώου, τα αντισταθμιστικά από τα υδροελεκτρικά, το φράγμα Αχυρών, το λιμάνι Αστακού, ο οδικός άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενής Λαμία, η σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το Πανεπιστήμιο, το Επιχειρησιακό Πάρκο, η οδοποιία και τα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και ζητήματα ενέργειας και λειψιδρίας. Σε αντίθεση με την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπασταύρου άκουσε από κοντά τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Συνάντηση στο πλαίσιο σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τα μέλη του ΤΕΕ Ετωλοκαρνανίας και τοπικά στελέχη. Συζητήθηκαν γενικά ζητήματα υποδομών που αφορούν τον ομό Ετωλοκαρνανίας, καθώς και επιμέρους θέματα των Δήμων. Ο Δήμαρχος Θέρμου έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης έργων ίδρυυσης και αποχετευτικών δικτύων, οριοθέτησης οικισμών με συμπληρωματική σύμβαση στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς και χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή και τη συντήρηση δασικών δρόμων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Υπουργό για τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής σε οδικές υποδομές και συνδέσεις. Την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στις δύο δομές μαζί με τον βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Θανάση Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι προχωράει η ενίσχυση των νοσοκομείων με νέες θέσεις ιατρών, προσωπικό και έργα αναβάθμισης εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υποδομές τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας της Ετωλοκαρνανίας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την αυτονόμηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ετωλοκαρνανία. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χαιρετίζει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση ενός αγώνα ετών και υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίσταται η διοικητική αυτοτέλεια μιας κρίσιμης υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα του Δήμου για την προσέλκυση προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αυτονόμηση συνοδεύεται από στοχευμένες ενισχύσεις σε προσωπικό και υποδομές με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομείου στην περιοχή. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχολίασε ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ετωλοκαρνανία. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, παρουσία του Πρωτεστιπιστά τη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπων των 20 ιερών μονών της Οθωμανικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου, καθώς και οι ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Με εντατικούς ρυθμούς και τη συμμετοχή εθελοντών συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον έκτο αγώνα Αγρίνιο City Trail που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου προχώρησαν σε καθαρισμό του δασιλείου και των διαδρομών του αγώνα σε μια δράση προετοιμασίας με έντονο εθελοντικό χαρακτήρα. Ο αγώνας που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει διαδρομές 16,4 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Χριστόφορο με αφετηρία και τερματισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιέθρισης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίσεως.

0: 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραμβάσεις σε θέση αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.
6: Καλοκαίρι.
7: Καιρός για καθαρό σκάφος.
6: Φθινόπωρο.
7: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
6: Χειμώνας.
7: Καθαριότητα παντός καιρού.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
7: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετό.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
6: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
11: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
13: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις.
3: τροχύλατα αμαξίδια,

0: όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. B. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
0: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
0: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
3: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
2: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
3: Κοίτα ποιον μιλάει.
2: Γιατί?
3: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
2: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
4: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
5: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
11: Από πού την είχατε πάρει?
12: Από το γυροδικείο!
13: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
12: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
13: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
14: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
14: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος.
3: στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
19: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,3.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή προσωπική του επίσκεψη, πραγματοποιώντας παράλληλα σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, δημάρχους και φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την Ετωλοκαρνανία, όπως η εκτροπή του Αχελώου, τα αντισταθμιστικά από τα υδροελεκτρικά, το φράγμα Αχυρών, το λιμάνι Αστακού, ο οδικός άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενής Λαμία, η σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το Πανεπιστήμιο, το Επιχειρησιακό Πάρκο, η οδοποιία και τα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και ζητήματα ενέργειας και λειψιδρίας. Σε αντίθεση με την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπασταύρου άκουσε από κοντά τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Συνάντηση στο πλαίσιο σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τα μέλη του ΤΕΕ Ετωλοκαρνανίας και τοπικά στελέχη. Συζητήθηκαν γενικά ζητήματα υποδομών που αφορούν τον ομό Ετωλοκαρνανίας, καθώς και επιμέρους θέματα των Δήμων. Ο Δήμαρχος Θέρμου έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης έργων ίδρυυσης και αποχετευτικών δικτύων, οριοθέτησης οικισμών με συμπληρωματική σύμβαση στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς και χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή και τη συντήρηση δασικών δρόμων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Υπουργό για τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής σε οδικές υποδομές και συνδέσεις. Την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στις δύο δομές μαζί με τον βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Θανάση Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι προχωράει η ενίσχυση των νοσοκομείων με νέες θέσεις ιατρών, προσωπικό και έργα αναβάθμισης εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υποδομές τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας της Ετωλοκαρνανίας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την αυτονόμηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ετωλοκαρνανία. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χαιρετίζει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση ενός αγώνα ετών και υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίσταται η διοικητική αυτοτέλεια μιας κρίσιμης υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα του Δήμου για την προσέλκυση προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αυτονόμηση συνοδεύεται από στοχευμένες ενισχύσεις σε προσωπικό και υποδομές με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομείου στην περιοχή. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχολίασε ο βουλευτής

0: καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ατωλοκαρνανία. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, παρουσία του Πρωτεστιπιστά, τη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπων των 20 ιερών μονών της Οθωμανικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου, καθώς και οι ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της παρουσίας της ιεράς κοινότητας στην πόλη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο και ουσιαστικά ανεπανάληπτο γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για το Αγρίνιο. Με εντατικούς ρυθμούς και τη συμμετοχή εθελοντών συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον έκτο αγώνα Αγρίνιο City Trail που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο. Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου προχώρησαν σε καθαρισμό του δασιλείου και των διαδρομών του αγώνα σε μια δράση προετοιμασίας με έντονο εθελοντικό χαρακτήρα. Ο αγώνας που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει διαδρομές 16,4 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Χριστόφορο με αφετηρία και τερματισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλώμενα σουριά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέση αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Μανιφίκ! Σούπερ! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης. Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.

0: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-3919-6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-57-778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
8: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
12: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
7: Olgas Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Το αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
16: Τα κουλουράκια.
17: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
16: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
17: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
16: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
18: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
19: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή προσωπική του επίσκεψη, πραγματοποιώντας παράλληλα σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, δημάρχους και φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την Ατωλοκαρνανία, όπως η εκτροπή του Αχελώου, τα αντισταθμιστικά από τα υδροελεκτρικά, το φράγμα Αχυρών, το λιμάνι Αστακού, ο οδικός άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενήσι Λαμία, η σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το Πανεπιστήμιο, το Επιχειρησιακό Πάρκο, η οδοποιία και τα πολεοδομικά σχέδια, καθώς και ζητήματα ενέργειας και λειψιδρίας. Σε αντίθεση με την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπασταύρου άκουσε από κοντά τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Συνάντηση στο πλαίσιο σύσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τα μέλη του ΤΕΕ Ετωλοκαρνανίας και τοπικά στελέχη. Συζητήθηκαν γενικά ζητήματα υποδομών που αφορούν τον ομό Ετωλοκαρνανίας, καθώς και επιμέρους θέματα των Δήμων. Ο Δήμαρχος Θέρμου έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης έργων ίδρυυσης και αποχετευτικών δικτύων, οριοθέτησης οικισμών με συμπληρωματική σύμβαση στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς και χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή και τη συντήρηση δασικών δρόμων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Υπουργό για τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής σε οδικές υποδομές και συνδέσεις. Την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στις δύο δομές μαζί με τον βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Θανάση Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη για τον ομό, σημειώνοντας ότι προχωράει η ενίσχυση των νοσοκομείων με νέες θέσεις ιατρών, προσωπικό και έργα αναβάθμισης εξοπλισμού. Παράλληλα, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υποδομές τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας της Ετωλοκαρνανίας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την αυτονόμηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ετωλοκαρνανία. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου χαιρετίζει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση ενός αγώνα ετών και υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίσταται η διοικητική αυτοτέλεια μιας κρίσιμης υγειονομικής μονάδας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα του Δήμου για την προσέλκυση προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αυτονόμηση συνοδεύεται από στοχευμένες ενισχύσεις σε προσωπικό και υποδομές με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομείου στην περιοχή. Την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου σχολίασε ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ασκώντας έντονη κριτική για την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο μεγαλύτερο νομό της χώρας. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες που έγιναν κατά την επίσκεψη δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ίδιο στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Επισήμανε ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν οξυμένα με αποτέλεσμα κρίσιμες υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ειδικοτήτων, καθώς και για κενά που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αντίστοιχα, για το νοσοκομείο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σημαντικές δομές και εξοπλισμό που παραμένουν χωρίς ουσιαστική λειτουργία. Ο κ. Ζαμπάρας σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση δημιουργούν, όπως είπε, αίσθημα απογοήτευσης στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ετωλοκαρνανία. Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η ιστορική επίσκεψη στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, παρουσία του Πρωτεστιπιστά τη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτου και εκπροσώπων των 20 ιερών μονών της Οθωνικής Πολιτείας. Την αποστολή συνόδευαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής του Αγίου

0: Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου προχώρησαν σε καθαρισμό του δασιλείου και των διαδρομών του αγώνα σε μια δράση προετοιμασίας με έντονο εθελοντικό χαρακτήρα. Ο αγώνας που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει διαδρομές 16,4 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Χριστόφορο με αφετηρία και τερματισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου ένας ημεδαπός άντρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Λευκάδας για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη σύλληψή του, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν δύο μαχαίρια και έναν αναδιπλώμενα σουλιά. Συνολικά, 1.420 παραβάσεις που αφορούν την ελευθερία κίνησης των πολιτών καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2026 στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότερες αφορούν παράνομη στάση και στάθμευση σε πεζόδρομους 666 και πεζοδρόμια 480, ενώ καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις σε θέση αμαία 137, διαβάσεις πεζών 68, ηχορύπανση 40 και παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά, και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-0-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές

0: τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
2: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
3: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
4: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
5: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
4: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
5: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
4: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
5: Καθαριστήρια So Clean.
4: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
5: και Πλατεία 3 Φανάρια.
4: Και στο www.soclean.gr.
3: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
0: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
2: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
2: Μέρι.
8: Έλα.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
2: Παίρνω στο καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλυτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλυτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
11: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 2641-058-314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
19: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
20: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
21: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
22: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

0: Για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
9: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410-45544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
13: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
17: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
18: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
19: Το Double Espresso Café.
18: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
19: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
18: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
19: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
18: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
19: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
18: Double Espresso Café.
19: Διπλή απόλαυση.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
12: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
15: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
16: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
15: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
15: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
16: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987.

0: Ιδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
0: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
0: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
4: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 69 42 47 27 20.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλη.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-0-51-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Άνοιξη.
10: Ώρα για ανανέωση.
9: Καλοκαίρι.
10: Καιρός για καθαρό σκάφος.
9: Φθινόπωρο.
10: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
9: Χειμώνας.
10: Καθαριότητα παντός καιρού.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
10: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
9: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
11: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
12: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
13: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
14: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
15: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
14: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
15: Δηλαδή,
14: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
11: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
11: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
11: Πιτσαρία, μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτι

0: Προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
2: Ζώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
4: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
5: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Supermarket Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarket Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarket Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
11: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο Θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-70 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
15: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
18: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
5: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 2641 045 544
5: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641 045 544 και 697 255 87 87.
4: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
8: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
2: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
4: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
2: Καλά, και τα παιδιά?
4: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641 044 664. cosmic-bowling.gr.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
15: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
16: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
10: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
15: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
10: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 57 7.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
5: στήλη. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
7: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

Ραδιοόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Λευτέρη Χαψιάδη και σε όλα τα φιλότιμα παιδιά.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.